μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 4. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Marconi Radio 96,1 και επιμένεις σταθερά στην ποιότητα.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο.
2: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες Καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
5: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 24 21 0 26 011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.
6: Αρχικά ήταν μια έξυπνη ιδέα. Μετά έγινε επιγραφή. Μετά φωτοταπετσαρία στο σπίτι σας. Μετά εκτύπωση στη βιτρίνα του καταστήματός σας. Και κάπως έτσι το είδε όλη η πόλη. Επειδή όλα αρχίζουν από μια καλή ιδέα, The Sign. Η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο, κοντά σας με επιγραφές παντός τύπου, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. The Sign. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι, ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. The Sign. Εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση. Ανάγλυφες χαράξεις πάνω σε ξύλο και αφρολέξ. Κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νέα Πόλη Βόλου. Τηλέφωνο 24 21 3 10 100. The Sign. Να μια καλή ιδέα.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση.
7: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Κάποτε θα γνωριστούμε τυχαία σε κάποιο σπίτι φιλικό, θα συστηθούμε.

Τζόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα. Ο νομός Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Καλή πρωινή διάθεση με την καλύτερη ενημέρωση. Marconi Radio 96,1. Καλή σας μέρα.
2: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφάλεια για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 21 0 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
3: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
4: Ναι, μάνα.
3: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
4: Ναι, μάνα.
3: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
4: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
3: Άσε, έχω βρει τη λύση.
4: Καλή!
3: Αστέρι!
5: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια το Αστέρι.
6: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
5: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
6: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια το Αστέρι.
6: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
5: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπάθεις ομάδες.
6: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
5: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24 21 0 58 58 2, και Αλμυρός με τηλέφωνο 24 22 0 20 000.
6: Τα πιτοκαθαριστήρια το Αστέρι.
4: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
7: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
8: Ψάχνετε το ιδανικό μέρος για να παρκάρετε το αυτοκίνητό σας? Το νέο ανακαινισμένο πάρκινγκ Λάμδα είναι εδώ για εσάς. Με 14 ορόφους και 250 θέσεις στάθμευσης, πάντα θα βρείτε χώρο για το όχημά σας. Και με τις νέες τεχνολογίες ασφαλείας μπορείτε να νιώθετε απόλυτα ήρεμοι. Ανοιχτά 24 ώρες το 24ωρο, με υποδοχή και ασφάλεια για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας. Και όλα αυτά σε μοναδικές τιμές, μόνο 1,5 ευρώ ανά ώρα ή 90 ευρώ ανά μήνα. Το Parking Lambda βρίσκεται στην καρδιά του Βόλου, στη γωνία Φιλελλήνων και Δημητριάδος. Καλέστε μας τώρα για πληροφορίες και κρατήσεις στο 6973 78 26 21. Parking Lambda, η ασφαλής λύση για τη στάθμευσή σας.
9: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, μεσητικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
10: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
11: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
10: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
11: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
10: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
12: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
13: Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
14: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σπανάκι.
14: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Σαμπουάν.
14: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
15: Υγροπιάτων.
14: Κέρδισες.
16: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
14: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
16: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
14: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
17: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
18: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ειδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
19: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
20: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
19: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
20: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
19: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
20: Η δίπλα.
21: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
22: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
21: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air.

Βόλος, καλημέρα. Μαγνησία, καλημέρα. Καλή σας ημέρα και καλή εβδομάδα να έχουμε. Σήμερα Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη. Οσίας

χριστιανής της μοναχής, Αγίου Σώζοντος Μάρτυρος. Χρόνια πολλά σε όλες, χρόνια πολλά σε όλους. Είμαστε και σήμερα εδώ και ελπίζω να σας βρίσκω όλες, όλους γερούς, δυνατούς, με το χαμόγελο στα χείλη. Από την κορυφή του βουνού των Κεντάβρων μέχρι την πανέμορφη Αλόνισο και από τις ανατολικές ακτές του Πηλίου ίσα μέχρι τον κάμπο του Αλμυρού και από εκεί μέχρι ψηλά, μέχρι τη λίμνη Κάρλα. Εκπέμπουμε και σήμερα δυνατά, πρωτίστως όμως επικίνδυνα, ελεύθερα. Δυναμώστε ραδιοφωνάκια. Φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας και ελάτε. Ελάτε να ανοίξουμε παρέα τη βεντάλια της ενημέρωσης. Με εκείνον τον τρόπο που έχουμε μάθει να το κάνουμε όλες αυτές τις δεκαετίες. Χωρίς συναισθηματισμούς, επικινδύνως ελεύθερα. Και ξέρετε, αυτό το ελεύθερα, το επικίνδυνα ελεύθερα, είναι αυτό που κάνει όλα αυτά τα χρόνια την μεγάλη μεγάλη διαφορά. Δυναμώστε λοιπόν ραδιοφωνάκια, φέρτε πιο κοντά τα καφεδάκια σας. Εμείς αυτή την ώρα συνηθίζουμε να πίνουμε το πρώτο καφεδάκι της ημέρας. Είναι όπως πάντοτε ελληνικότατο, φρεσκοκομμένο, φρεσκοκαβουρδισμένο και είναι αδέλμα. Δηλαδή των αδελφών Μακροσάβα. Ένα πρώτο μουσικό στίγμα να συντονιστούμε. Να αναδιοργανωθούμε.

Κυριάκος Μητσοτάκης, υλοποιήσιμο και κοστολογημένο το σχέδιο στήριξης ως στόχος της αυτοδυναμίας είναι εφικτός. Γερμανία, η AfD δεν εξασφαλίζει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο στη Σαξονία Anhalt. Συγκέντρωσε το 43,8% των ψήφων. Σε εφαρμογή από σήμερα το αναδιαμορφωμένο πρόγραμμα δρομολογίων του Τραμ. Πιο συχνά δρομολόγια και μικρότερη αναμονή στην Αθήνα. Το Ιράν απειλεί να κλιμακώσει την ανταπόδοση των επιθέσεων των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σε Αττική και άλλες περιοχές της χώρας σήμερα. Επιστροφή στη δίκη για τα Τέμπη, αναμένεται η έναρξη της αποδεικτικής διαδικασίας. Οι πληρωμές από ΙΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ έως τις 11 Σεπτεμβρίου. Συντριβή εμπορευματικού αεροσκάφου στο Μαϊάμι, 5 νεκροί και 5 τραυματίες. Σε άλλα θέματα που απασχολούν την επικαιρότητα αυτήν την ώρα. Ινδονησία, το κυριότερο αεροδρόμιο στην Τζακάρτα, παραμένει το κλείσιμό του εξαιτίας ηφαιστειακής έκρηξης. Στην Ιεμένη πάνω από 300 νεκροί σε έφοδο των Χούθη. Η Ισραηλινή εντολή εκένωση σε κοινότητα του Νοτίου Λιβάνου λόγω επικείμενων βομβαρδισμών. Πατριάρχης Βαρθολομαίος, έκκληση για την προστασία της φύσης. Με αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι, απασχολούνται πλειοψηφικά αυτήν την ώρα, 26 λεπτά μετά τις 7, τα εγχώρια ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. Εμείς να καλημερίσουμε στη συντροφιά μας τη Σχολή Οδηγών του Θανάση του Μόρα. Θανάση, καλή σου μέρα.

Εδώ είμαστε λοιπόν, φίλες και φίλοι, ραδιόφωνο Μαρκόνι, πρωινό ραπόρτο από το λιμάνι της πόλης, σε κάθε της γειτονιά, σε κάθε σπίτι, σε κάθε επαγγελματικό χώρο. Σε κάθε δρόμο αυτής της πόλης. Καλή σας ημέρα σε όλους εσάς που είχατε την ατυχία να ξυπνήσετε και αυτό το πρωινό σε μια χώρα όπου η πραγματικότητα επιμένει να διαψεύδει τα κυβερνητικά θαύματα. Για ακόμα μια χρονιά η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης απέδειξε ότι δεν είναι απλώς ένας θεσμός, αλλά το ετήσιο φεστιβάλ πολιτικής οφθαλμαπάτης. Ο Πρωθυπουργός ανέβηκε στο βήμα, φόρεσε το πιο καθησυχαστικό του χαμόγελο και κατάφερε για άλλη μια φορά το ακατόρθωτο. Κατάφερα να μας πείσει ότι ζούμε σε μια άλλη χώρα, πιθανότατα κάπου στη Σκανδιναβία, απλώς με καλύτερο ήλιο. Ναι, αυτήν την αίσθηση έχουμε. Παρακολουθήσαμε έναν πρωτοφανή οργασμό παροχών, όπου τα ψίχουλα βαφτίστηκαν γενναίες μεταρρυθμίσεις και η επιβίωση μέχρι τις 15-20 του μήνα ανακηρύχθηκε σε εθνικό επίτευγμα. Η ακρίβεια που τσακίζει κόκαλα αντιμετωπίζεται ως συνήθως με ψηφιακά πας, επιδόματα ασπιρίνες και την ελπίδα ότι αν κοιτάξουμε τους δείκτες της ανάπτυξης πολύ πολύ προσεκτικά, θα χορτάσει το στομάχι μας. Όσο για τα μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας, από την υγεία και την παιδεία μέχρι τις υποδομές που καταραίουν με την πρώτη βροχή, πήραμε για άλλη μια φορά την ίδια δοκιμασμένη συνταγή. Αυτοσυγχαρητήρια, αόριστες υποσχέσεις για το μακρινό πάντοτε μέλλον και μια βαριά δόση ατομικής ευθύνης, για να μην ξεχνιόμαστε, έτσι. Αν λοιπόν νιώθετε ότι ο μισθός σας τελειώνει στο πρώτο δεκαήμερο, έχουμε ήδη 7 του μηνού, μην ανησυχείτε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάπου, κάπως, με κάποιον τρόπο κάνετε λάθος. Δεν τα μετράτε σωστά. Ο Πρωθυπουργός μας διαβεβαίωσε ότι η οικονομία ευημερεί. Απλώς εσείς φαίνεται ότι δεν ξέρετε να μετρήσετε. Και δεν θα με πείτε γκρινιάρι αυτό το πρωινό. Δεν θα με πείτε καθόλου γκρινιάρι. Ειδικότερα όταν από σήμερα το πρωί, έχουν ξεκινήσει από τα χθες, σας λιβανίζουν εκεί έξω σε όλα τα μέσα ενημέρωσης με τον πλέον επιτηδευμένο τρόπο ότι όλα είναι καλά. Ο άλλος, λίγες μέρες πριν, ο Αλέξης ο Τσίπρας, έταξε λαγούς με πετραχίλια και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ήρθε με το δικό του αφήγημα
πάντοτε με κοστολογημένες προτάσεις. Έχοντας υπεραναλύσει τα πάντα με τον πολύ πολύ Κυριάκο Πιερακάκη.

0: να βαφτίσουν το ψάρι κρέας και να μας δουλέψουν κανονικά για άλλη μια χρονιά. Και κάπου εδώ είναι που γεννάτε το εύλογο ερώτημα. Πόση δημιουργική λογιστική αντέχει ένας μέσος πολίτης πριν από το πρωινό του καφέ? Διότι σύμφωνα με το κυβερνητικό αφήγημα, η Ελλάδα δεν είναι το γεγονός ότι απλώς αλλάζει. Η Ελλάδα καλπάζει. Βέβαια, το αν καλπάζει προς τα εμπρός ή προς τον γκρεμό είναι μια επουσιώδης λεπτομέρεια που δεν χωράει στα λαμπερά PowerPoint των υπουργών. Ακούσαμε ξανά για την ψηφιακή μετάβαση, γιατί τι να την κάνεις στη δημόσια δωρεάν υγεία όταν μπορείς να κλείσεις ραντεβού για το 2027 με δύο κλικ από το κινητό σου. Την έχεις ανάγκη? Λέγε ρε εσύ Άδωνη, την έχεις ανάγκη? Ακούσαμε για την ενίσχυση της μεσαίας τάξης, η οποία πλέον έχει ενισχυθεί τόσο πολύ που χρειάζεται δεύτερη και τρίτη δουλειά για να καλύψει τους λογαριασμούς του ρεύματος. Τα ενίκια που καλπάζουν. Το σούπερ μάρκετ που πλέον έχει καταστεί κυριολεκτική σπαζοκεφαλιά. Και το πιο διασκεδαστικό κομμάτι φυσικά ήταν, είναι και παραμένει η μάχη αυτής της κυβέρνησης κατά της ακρίβειας. Μας είπαν ούτε λίγο ούτε πολύ ότι οι αυξήσεις στα ράφια είναι εισαγόμενες. Πάντοτε κάποιος άλλος φταίει. Φταίει ο πόλεμος. Φταίνε τα ουκρανικά drones. Φταίνε οι Ιρανοί. Φταίνε οι Ρώσοι. Φταίνε οι Αμερικανοί. Όχι, όχι, αυτό δεν το λέμε, δεν κάνει. Φταίνε οι Εβραίοι. Ούτε αυτό το λέμε, δεν κάνει. Φταίνε όλοι οι άλλοι εκτός από αυτούς που κυβερνούν. Αυτοί προσπαθούν. Οι αυξήσεις στα ράφια είναι μονάχα εισαγόμενες, αλλά οι μειώσεις, όταν και αν εμφανιστούν στο παράλληλο σύμπαν της στατιστικής υπηρεσίας, θα είναι αποκλειστικό επίτευγμα της κυβερνητικής βούλησης. Με λίγα λόγια, για τα κακά φταίει ο Πούτιν, ο καιρός και η κακιά η ώρα, ενώ για τα καλά φταίει το μεταρρυθμιστικό, ο μεταρρυθμιστικός ίστρος του Μεγάρου Μαξίμου και ο Κυριάκος Πιερακάκης, ή αλλιώς το παιδί θαύμα. Και το καλύτερο, όλα αυτά μας τα παρουσιάζουν με το ύφος δεκάδων χιλίων καρδιναλίων. Λες και πρέπει να ζητήσουμε και συγγνώμη που δεν χειροκροτάμε όρθιοι. Λες και η δυσαρέσκεια του κόσμου δεν είναι αποτέλεσμα της άδειας του της τσέπης και της κακιάς του της μοίρας, αλλά μιας ανεξήγηστης μίζερης νοοτροπίας που αρνείται να δει το φως το αληθινό. Αλλά ας μην είμαστε υπερβολικοί. Η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης πέρασε, τα φώτα έσβησαν, οι πολιτικοί επέστρεψαν στα κλιματιζόμενα γραφεία τους στην Αθήνα και εμείς μείναμε εδώ με τις υποσχέσεις στην πλάτη και την πραγματικότητα στο τιμόνι. Συνεχίζουμε λοιπόν με ό,τι μας απέμεινε. Προς το παρόν, μπόλικος ήλιος σε μια χώρα στην οποία πρέπει να πείσουμε τους εαυτούς μας ότι ποτέ δεν κάνει κρύο.
1: Θα κυμανθίσει ψηλά για την εποχή επίπεδα.
2: Την Τρίτη ο υδράργυρος θα σημειώσει άνοδο.
3: Ψηλές θερμοκρασίες θα συνεχτούν μέχρι για αύριο Τετάρτη.
2: Για αύριο Πέμπτη προβλέπεται ηλιοφάνεια στον
4: ευχάριστα τα νέα για το τριήμερο με άνοδο της θερμοκρασίας και εξασθένιση των ανέμων.
5: Προβλέπεται ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα.
4: Για αύριο Σάββατο προβλέπεται ηλιοφάνεια σε ολόκληρη τη χώρα.

Πάμε λοιπόν να αφήσουμε τα γενικά και να μπούμε στο ψητό, γιατί καλή κριτική στον Πρωθυπουργό, καλή κριτική στον Κυριάκο τον Πιερακάκη, αλλά αυτοί μεταξύ μας τη δουλειά τους κάνουν. Προσπαθούν να τα φέρουν βόλτα με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Το πραγματικό δράμα ή αν προτιμάτε η απόλυτη κωμωδία δεν παίζεται πουθενά άλλου. Παίζεται εδώ, στην δική μας αυλή. Στους εκλεκτούς γαλάζιους εκπροσώπους της Μαγνησίας που έχουν καταφέρει το ακατόρθωτο. Δηλαδή να είναι ταυτόχρονα πολιτικά αόρατοι για τα προβλήματα του τόπου και εκοφατικά παρόντες στα φωτογραφικά κλικ. Και ας μιλήσουμε ανοιχτά. Πού είναι άραγε αυτοί οι άνθρωποι όταν ο νομός βουλιάζει, όταν οι υποδομές παραμένουν παρατημένες και οι πληγές των καταστροφών ακόμα χάσκουν? Πού κρύβονται όταν οι αγρότες του Πηλίου και της περιφέρειας, του κάμπου, βλέπουν τους κόπους τους να πετιούνται στα σκουπίδια, ή όταν η τοπική αγορά του Βόλου αργοπεθαίνει υπό το βάρος των λογαριασμών? Η απάντηση είναι απλή. Βρίσκονται σε ασφαλή απόσταση, απασχολημένοι με το να χειροκροτούν ρυθμικά τις πρωθυπουργικές εξαγγελίες και να εξαφανίζονται μόλις ακριβώς σβήσουν τα φώτα. Έχουν αναγάγει την ανικανότητα σε πολιτική στρατηγική. Το να μην παίρνεις θέση για κανένα καυτό ζήτημα, να μην συγκρούεσαι με κανένα υπουργικό γραφείο στην Αθήνα και να διεκδικείς μόνο το δικαίωμα στη φωτογράφηση σε κοπές πίτας και εγγένεια, δεν είναι απλώς μια στάση αφασίας. Είναι περιφρόνηση προς τους πολίτες που σε εξέλεξαν. Είναι περιφρόνηση προς τους πολίτες της Μαγνησίας. Έμαθαν να λειτουργούν ως απλοί ημάντες μεταφοράς των κυβερνητικών δικαιολογιών, αφήνοντας έναν ολόκληρο νομό στο περιθώριο, λες και η αποστολή τους εξαντλείται στο να λένε «μάλιστα» στο Μέγαρο Μαξίμου. Γιατί μονάχα «μάλιστα» λέτε. Yes, sir! Και τώρα βέβαια, ξαφνικά, τους έχουν ζώσει τα φίδια. Βλέπετε το ημερολόγιο τίνει να περάσει στο τελευταίο τρίμηνο του 2026. Οι κάλπες με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο πλησιάζουν, όποτε και αν αποφασίσει ο αρχηγός τους να πατήσει το κουμπί, και ο κρύος υδρότες έχει αρχίσει πλέον να ρέει άφθονος. Το τρέμουλο της απώλειας, ναι, της καρέκλας του εδράνου, είναι ο χειρότερος εφιάλτης. Όταν βλέπουν τις δημοσκοπήσεις, όταν συνειδητοποιούν ότι η συρρήκνωση της εκλογικής βάσης φέρνει απώλεια εδρών, τότε θυμούνται ξαφνικά ότι η Μαγνησία έχει και ψηφοφόρους, και ξαφνικά αρχίζουν να παίρνουν τηλέφωνα. Μου λέγε προχθές ένα φιλαράκι, ρε εσύ, τάξε ποιος με πήρε. Είχαμε να μιλήσουμε, λέει, πάνω από 3,5 ολόκληρα χρόνια. Και ξαφνικά πήρε να δει τι κάνω. Βλέπουμε λοιπόν τις τελευταίες εβδομάδες έναν οργασμό όψιμης κινητικότητας. Τρέχουν να προλάβουν, να τάξουν, να θυμηθούν τα προβλήματα που οι ίδιοι αγνοούσαν εάν δεν δημιούργησαν τόσα χρόνια, να κάνουν παρεμβάσεις κατόπιν εορτής και να μας πείσουν ότι παλεύουν για το καλό του τόπου. Μόνο που το πανικόβλητο αυτό τρέξιμο δεν δείχνει ενδιαφέρον. Δείχνει την απόλυτη πολιτική τους ανασφάλεια. Δείχνει ότι το μόνο που τους νοιάζει είναι να διασώσουν την προσωπική τους επιβίωση και τα προνόμια της βουλευτικής έδρας.
Καλό είναι λοιπόν να το πάρουν απόφαση. Ο κόσμος της Μαγνησίας ούτε ξεχνά, ούτε εξαγοράζεται με όψιμα χαμόγελα και υποσχέσεις του αέρα. Η ανικανότητα εξάλλου έχει ονοματεπώνυμα και η ώρα που θα κληθούν να απολογηθούν για τη σιωπή και την αδράνειά τους δεν αργεί. Είναι εδώ. Μέχρι τότε ας συνεχίσουν να τρέμουν μπροστά στην κάλπη. Είναι κάτι το οποίο έχουν κερδίσει με το σπαθί τους. Αλλά θα φάνε μαύρο. Θα φάνε φούμο. Σε όσα πανηγύρια, σε όσα παζάρια. Όσες βόλτες και αν κάνουν στην εμπορική αγορά, ο κόσμος τους έχει κυριολεκτικά περιφρονημένους. Απορώ ρε εσείς, με τι μούτρα θα πάτε σε αυτές τις επιχειρήσεις που πιο τώρα, τρίτο καλοκαίρι είναι αυτό. Δεν τους επιτρέπεται να ανοίξουν, δεν τους επιτρέπεται να ανοίξουν τραπεζοκαθίσματα. Απορώ με τι μούτρα θα πάτε εκεί. Απορώ με τι μούτρα θα πάτε σε αυτούς τους ανθρώπους που πόσα χρόνια μετά τον Ντάνιελ δεν έχουν πάρει μισό ευρώ. Απορώ με τι μούτρα θα πάτε στους μεροκαματιάριδες που βλέπουν τα παιδιά τους, τα ανήψια τους να μεταναστεύουν εκτός Ελλάδος για ένα καλύτερο αύριο, την ίδια στιγμή που τα δικά σας παιδιά τα έχετε βολέψει στα καλύτερα.

απορώ γενικότερα με τι μούτρα κυκλοφορείτε στην πόλη. Αλλά ποιος έχασε το φιλότιμο για να το βρείτε εσείς? Με τι τσίπα άραγε? Η ξετσιποσιά στο απόλυτο μεγαλείο της. Γιατί αυτοί είστε.

0: Άντε, γεια!
1: Βόλος, καλημέρα! Μαγνησία, καλημέρα! Πρωινόρα Πόρτο, είμαστε εδώ!

Και βέβαια όλα αυτά, δηλαδή η αλαζονία, η κυβερνητική ανεμελιά και το τρέμουλο των τοπικών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας μονάχα προεκλογικά, δεν συμβαίνουν στο κενό. Συμβαίνουν γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Γιατί απέναντι σε μια κυβέρνηση που φθήρεται καθημερινά, το πολιτικό σκηνικό θυμίζει παιδική χαρά με αρχηγούς, επίδοξους σωτήρες και δελφίνους να τσακώνονται για το ποιος θα πρωτοκαθίσει στο θρανείο του αξιωματικού αντιπάλου. Και ας ξεκινήσουμε από τον μεγάλο ηγέτη της αριστερής παροικίας, τον Αλέξη Τσίπρα, βεβαίως. Ο άνθρωπος που ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη για να μας παρουσιάσει το δικό του πεδαριώδες πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που θύμισε έκθεση ιδεών μαθητή τουλάχιστον γυμνασίου. Τι ακούσαμε πάλι? Ένα ακατάσχετο οργασμό παροχών χωρίς κανένα μα κανένα αντίκρισμα. Μειώσεις ΦΠΑ στο 6%, μεσοσταθμικές μειώσεις 30% στους λογαριασμούς ρεύματος με έναν άρθρο και ένα νόμο, καταργήσεις των πανελλαδικών εξετάσεων και αυξήσεις μισθών με ένα μαγικό τρόπο που μάλλον μόνον ο ίδιος γνωρίζει. Μας παρουσίασε ένα υποτιθέμενο εθνικό σχέδιο που θυμίζει τα ίδια παράλληλα προγράμματα και τις αυταπάτες του παρελθόντος. Υποσχέσεις δισεκατομμυρίων στον αέρα, βαφτισμένες με βαρύγδουπους τίτλους όπως πατριωτικές εισφορές και ταμεία σύγκλησης, λες ο κόσμος έχει ολική αμνησία και ξέχασε που καταλήγουν οι μουσαμάδες, τα σκισμένα μνημόνια και οι ανέξοδες διακηρύξεις. Αλλά εάν ο ΣΥΡΙΖΑ προσφέρει παιδικά παραμύθια, το ΠΑΣΟΚ του μεγάλου Νίκου Ανδρουλάκη, του παρακολουθούμενου, προσφέρει την απόλυτη πολιτική υπνηλία. Στη Χαριλάου Τρικούπη νομίζουν ότι επειδή η κυβέρνηση πέφτει, αυτοί θα ανέβουν αυτόματα, δια της μεθόδου της πολιτικής φωτοσύνθεσης, να το πω. Δεν ξέρω τι έχει στο μυαλό του για τον ήλιο τον πράσινο ο Νικόλας. Ανεβαίνει λοιπόν ο κύριος Ανδρουλάκης στην διεθνή έκθεση με το ύφος του εγγυητή της σταθερότητας, για να μας σερβίρει μία από τα ίδια. Ξύλινο λόγο του 80, αόριστα συνθήματα για social δημοκρατία και μια θολή ατζέντα που ούτε οι ίδιοι του οι βουλευτές δεν μπορούν να εξηγήσουν. Το ΠΑΣΟΚ συμπεριφέρεται σαν τον δημόσιο υπάλληλο της αντιπολίτευσης, χτυπάει κάρτα, βγάζει μια διεκπεραιωτική ανακοίνωση, περιμένει να καταρρεύσει ο Μητσοτάκης σαν όριμο φρούτο και μετά αναρωτιέται γιατί η κοινωνία το αντιμετωπίζει ως πολιτικό απολύθωμα. Αλήθεια ρε Συνίκο! Αν λοιπόν η χώρα βιώνει ένα δράμα, είναι αυτό ακριβώς. Η κυβέρνηση αλωνίζει, οι βουλευτές της Μαγνησίας εδώ αδρανούν και ανασφαλίζονται μόνο όταν βλέπουν τις κάλπες, επειδή ξέρουν ότι απέναντί τους δεν υπάρχει ένας στιβαρός αντίπαλος, αλλά ένας πολιτικός θίασος, ένα κυριολεκτικό μπουλούκι. Όταν η εναλλακτική πρόταση που προσφέρεται στον πολίτη είναι από τη μία το «λεφτά υπάρχουν» του Τσίπρα και από την άλλη γραφειοκρατική αφασία του ΠΑΣΟΚ, τότε το σύστημα εξουσίας δεν κινδυνεύει από κανέναν. Γι' αυτό λοιπόν μην ψάχνετε να βρείτε γιατί δεν αλλάζει τίποτε σε αυτή τη χώρα. Μην ψάχνετε να βρείτε γιατί δεν αλλάζει τίποτα στο νομό μας. Όσο η αντιπολίτευση τσακώνεται για το ποιος θα φορέσει το κοστούμι της εναλλακτικής λύσης, χωρίς να έχει όμως να πει τίποτα ουσιαστικό, τόσο η κυβέρνηση θα πουλάει ψηφιακά καθρεφτάκια και ο λογαριασμός θα συνεχίσει να έρχεται στο ίδιο μόνιμο παραλήπτη, δηλαδή σε όλους εμάς, στους πολίτες.
τίποτα περισσότερο και τίποτα.

Και πάμε τώρα στο κερασάκι στην τούρτα, γιατί αν νομίζατε ότι η πολιτική τρικυμία σταματάει στον ΣΥΡΙΖΑ και στο ΠΑΣΟΚ, είστε γελασμένοι. Το πανηγύρι της Ελλάσσονος αντιπολίτευσης δεν έχει τέλος. Δείτε τι γίνεται στο υπόλοιπο πολιτικό σκηνικό. Από τη μία έχουμε τα κόμματα της λεγόμενης διαμαρτυρίες, που ανεβαίνουν στη διεθνή έκθεση μόνο και μόνο για να πουλήσουν εθνικοπατριωτικό ή επαναστατικό σανό στο πολυπληθές κοινό τους. Βλέπεις τους αρχηγούς της ακροδεξιάς και τις συνωμοσιολογίες να τάζουν λύσεις με μαγικές εικόνες, κηρύγματα μίσους και συνθήματα που θυμίζουν καφενείο μετά τις 12 το βράδυ. Από την άλλη βλέπεις μια αριστερά κατακερματισμένη σε χίλια δυο κομμάτια, με το κάθε απόκομμα να τσακώνεται για την επαναστατική καθαρότητα και την ορθοδοξία του Μάρξ, την ώρα που ο κόσμος ψάχνει να βρει πώς θα πληρώσει το σούπερ μάρκετ. Και μέσα σε όλο αυτό το τσίρκο έχουμε και τους ανεξάρτητους ή τους προοδευτικούς σωτήρες που φτιάχνουν νέα κινήματα κάθε τρεις και λίγο, άνθρωποι που μέχρι χθες ήταν μέρος του ίδιου του προβλήματος. Ξαφνικά ανακαλύπτουν τη νέα πολιτική και υπόσχονται να μας σώσουν από τους ίδιους μας τους εαυτούς. Αυτό λοιπόν, φίλες και φίλοι, είναι το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινούνται οι γαλάζιοι βουλευτές. Γι' αυτό σας λέω, μην απορείτε που δεν κουνάνε το δαχτυλάκι τους. Ξέρουν ότι όσο η αντιπολίτευση θυμίζει συνέδριο ερασιτεχνών ταχυδακτυλουργών, αυτοί μπορούν να κοιμούνται ήσυχοι στα βουλευτικά τους έδρανα. Ξέρουν ότι όσο οι απέναντι υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια ή απλώς διαγωνίζονται για το ποιος θα κάνει την πιο ηχηρή δήλωση στα κανάλια, η δική τους ανεπάρκεια θα περνάει πάντοτε στα ψηλά γράμματα. Όλο λοιπόν το σύστημα, φίλες και φίλοι, τρέφεται από αυτή την απόλυτη πολιτική ρηχότητα. Η κυβέρνηση κάνει επικοινωνιακή διαχείριση, οι τοπικοί βουλευτές φωτογραφίζονται στις πίτες, στα πανηγύρια, στα παζάρια. Η αντιπολίτευση τσακώνεται στο προάβλιο της Βουλής και ο πολίτης μένει να αναρωτιέται αν υπάρχει τελικά σοβαρότητα ή σωτηρία σε αυτή τη χώρα. Ένα λοιπόν σύγχρονο πολιτικό θέατρο σκιών, και μάλιστα από τα λίγα.

Και εν τέλει ο μόνος αυτή τη στιγμή που φαίνεται να υψώνει ανάστημα στον Κυριάκο Μητσοτάκη δείχνει να είναι ο Αντώνης Σαμαράς. Η απάντηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στην ερώτηση που αφορούσε τον Αντώνη Σαμαρά και το υποίδρυση κόμμα του μπορεί να εκλειφθεί και ως η επίσημη έναρξη του πολέμου μετά από μια περίοδο άτυπων αψιμαχιών. Καθώς λοιπόν ο Κυριάκος την περίμενε την ερώτηση, θα μπορούσε να απαντήσει συμβατικά, όπως έκανε μέχρι τώρα, και να σταματήσει στο πρώτο σκέλος της απάντησής του. Είπε καταρχήν ότι το ερώτημα που του ετέθη είναι υποθετικό και αφορά το εάν θα κάνει κόμμα ο Αντώνης Σαμαράς, αν θα μπει στη Βουλή και εάν θα υπάρξει αυτοδυναμία και χρειαστεί να αναζητηθούν συμμαχίες. Ακόμη και το επόμενο σκέλος

ο κύριος Σαμαράς μπει στη Βουλή και αν δεν υπάρχει αυτοδυναμία και η Νέα Δημοκρατία χρειαστεί να αναζητήσει ένα κυβερνητικό έτερο, δεν θα μπω σε αυτήν την λογική. Θα πω μόνο ότι με αυτά τα οποία έχει πει ο κύριος Σαμαράς, ο οποίος αμφισβητεί ευθέως τον πυρήνα της εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής της χώρας όπως αυτή ασκείται τα τελευταία χρόνια, εγώ δεν βλέπω κανένα απολύτως περιθώριο συνεννόησης. Και κάτι ακόμα, ξέρετε, ο κύριος Σαμαράς υπηρέτησε τη χώρα ως πρωθυπουργός, η παράταξη τον δέχτηκε πίσω, τον τίμησε, τον έκανε πρωθυπουργό. Θέλω να πιστεύω ότι τελικά θα σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του και διαθέτει αρκετή τεχνογνωσία, ξέρετε, στο πώς να κάνει κακό στην παράταξη της Νέας Δημοκρατίας. Ελπίζω αυτή τη φορά να μην την αξιοποιήσει και να σκεφτεί καλύτερα την ιστροφημία του. Προσθέσω κάτι, θα ξαναπώ ότι εγώ σέβομαι και τιμώ όλους τους αρχηγούς της παράταξης. Και μακάρι να μην φτάναμε στο σημείο να έχω, να αναγκαστούμε να διαγράψω τον κ. Σαμαρά, δεν το επιδίωξα ποτέ εγώ. Αλλά αυτά τα οποία υπόθηκαν ήταν πάρα πολύ βαριά δυστυχώς και εξακολουθούν να λέγονται και μετά τη διαγραφή. Με τον κ. Καραμαλή έχουμε καλή προσωπική σχέση, τον σέβομαι και τον τιμώ όπως τιμώ όλους τους αρχηγούς της Νέας Δημοκρατίας. Τέλος πρωθυπουργός, επαναλαμβάνω ότι μόνο κάποιος ο οποίος έχει καθίσει στην καρέκλα του πρωθυπουργού γνωρίζει τελικά πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά. Και εξήγησε επίσης ότι για μένα μια ενδεχόμενη επόμενη τετραετία δεν θα ήταν μια εντολή να συνεχίσουμε μία από τα ίδια. Πιστεύω ότι και εγώ έχω μάθει από τα δικά μας λάθη. Πιστεύω ότι η χώρα πρέπει να προχωρήσει ακόμα πιο γρήγορα και ακόμα πιο τολμηρά σε μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Έχω αποδείξει ότι δεν φοβόμαι τις συγκρούσεις, οπότε κρίνω ότι αυτές είναι απαραίτητες προκειμένου να υπηρετηθεί μια πολιτική η οποία τελικά ωφελεί τους πολλούς. Και νομίζω επίσης ότι όταν κάποιος έχει ήδη διατελέσει αρκετά χρόνια πρωθυπουργός, πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε εκλογική αναμέτρηση με ακόμα μεγαλύτερη σεμνότητα και ταπεινότητα. Και το λέω αυτό, είναι το τελευταίο το οποίο μπορώ και πρέπει να επιτρέψω.

0: ατόμου αλλά και στα στελέχη μας, είναι αυτή την αίσθηση της αλαζονίας, ότι μόνο διχαστικά είναι και ούτε τις απόψεις της κυβέρνησης απηχούν, αλλά ούτε και τις απόψεις της μεγάλης πλειοψηφίας της ελληνικής κοινωνίας.
1: Αυτά λοιπόν είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Την πάσα την πήρε ο Αντώνης Σαμαράς και είπε τα εξής.
2: Για να βλάψει την παράταξη δεν το αποφασίζει η οικογένεια Μητσοτάκη, αλλά ο λαός της παράταξης. Όπως τότε, όταν 800.000 Έλληνες εξέλεξαν αρχηγό με πραγματική τεχνογνωσία για τη διάσωση της χώρας από την πτώχευση. Αυτόν τον λαό περιφρονεί ο κύριος Μητσοτάκης. Ας ανησυχεί λοιπόν για τη δική του ιστεροφημία. Θα μείνει στην ιστορία ως ο πρωθυπουργός της ακρίβειας, της διαφθοράς, της αλαζονίας, των απευθείας αναθέσεων, της φτωχοποίησης της επαρχίας μας, της woke ατζέντας, των φόρων, του κυνηγητού της μεσαίας τάξης, της εξαθλίωσης των αγροτών, των κτηνοτρόφων και των αλλιέων, της καταστροφής της εστίασης, της εξωτερικής πολιτικής του κατευνασμού και των υποκλήσεων, των δεκάδων χιλιάδων λάθρομεταναστών που πήραν άσυλο και βέβαια του ΟΠΕΚΕΠΕ, του ΦΡΑΠΕ και του ΧΑΣΑΠΗ, των ΤΕΜΠΟΝ και των υποκλοπών. Δεν είναι αυτή η παράταξη, κύριε Μητσοτάκη. Αυτό είναι το κόμμα Μητσοτάκη.
3: 1973 φθινόπωρο, Λάρισα 5 το πρωί, τηλέφωνος αντροχόσοδων του γιατρού, εκεί ευαγγελισμός, θάνατος. Το βράδυ στη συναυλία έβγαζε μια ψηλή συχνότητα που τρυπάει το κρανίο. Ένας νεκρός στην αγκαλιά, αδύνατο να τον αναστήσεις ή να τον φορτώσεις.

παιδιά και εικόνες. Κάρα σκουπιδιάρικα φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρνών.

Δυστυχώς, φίλες και φίλοι, όσα σας λέμε τα τελευταία 2 χρόνια από αυτήν εδώ την εκπομπή, κάθε μέρα που περνά επιβεβαιώνονται πλήρως. Δυστυχώς, η AFD σημείωσε σαρωτική νίκη στη Σαξονία-Άνχαλτ. Αυτό που κάθε άλλο παρά δεδομένο είναι ποιος και κυρίως πώς θα κυβερνήσει το ανατολικό γερμανικό κρατήδιο.

Με την ακροδεξιά, φίλες και φίλοι, πλέον να διαθέτει 39 από τις 83 έδρες και να μένει 3 μονάχα έδρες μακριά από την αυτοδυναμία. Τα παραδοσιακά κόμματα να αποκλείουν συνεργασία μαζί της και τη συμμαχία να μετατρέπεται σε πιθανό ρυθμιστή. Η επόμενη μέρα προμηνύεται εξαιρετικά δύσκολη. Την ίδια ώρα το ιστορικό χαμηλό της CDU μεταφέρει την κρίση στο Βερολίνο, αυξάνοντας κατακόρυφα την πίεση στον καγκελάριο Merz. Η ακροδεξιά AfD συγκέντρωσε περίπου το 44% των ψήφων, υπερδιπλασιάζοντας το 20,8% του 21, ενώ η CDU έχασε περισσότερο από το μισό της δύναμής της και υποχώρησε περίπου στο 17-18% από το 37,1% που ήταν. SPD, πράσινοι και αριστερά κινήθηκαν γύρω από το 9% μόλις. Ενώ το BSW κατάφερε οριακά να περάσει το όριο του 5% για την είσοδο στο κοινοβούλιο. Η συμμετοχή μάλιστα ξεπέρασε το 76% σε μία από τις πλέον πολλωμένες εκλογικές αναμετρήσεις των τελευταίων ετών στη Γερμανία. Το κρίσιμο στοιχείο ωστόσο είναι η κατανομή των εδρών. Η AfD εξασφαλίζει 39 από τις 83 και χρειάζεται 42 για την απόλυτη πλειοψηφία, δηλαδή της λείπουν μονάχα 3 έδρες.

Ο επικεφαλής πάντως της AFD στη Σαξονία δεν δείχνει διάθεση να υποχωρήσει από τις βασικές θέσεις του κόμματός του προκειμένου να εξασφαλίσει κυβερνητικό εταίρο. «Δεν θα συμβιβαστούμε και δεν θα εγκαταλείψουμε τις θέσεις μας για χάρη ενός συνασπισμού», έχει ξεκαθαρίσει, παρουσιάζοντας το αποτέλεσμα ως μήνυμα που ξεπερνά τα όρια του κρατηδίου. Έχει μάλιστα αφήσει ανοιχτό ακόμη και το ενδεχόμενο να οδηγηθεί η Σαξονία ξανά στις κάλπες εάν δεν μπορεί να σχηματιστεί βιώσιμη κυβέρνηση. Αν χρειαστεί, θα γίνουν απλώς νέες εκλογές και τότε θα πάρουμε 50 ή και 55%, δήλωσε, χωρίς πάντως να αποκλείσει συζητήσεις είτε με κάποιο κόμμα είτε με μεμονωμένους βουλευτές. Ο ίδιος έχει επανειλημμένα παρουσιάσει την επικράτηση στη Σαξονία Anhalt ως ένα πρώτο βήμα για την άνοδο της AfD στην εξουσία σε επίπεδο ομοσπονδιακό. Και όπως καταλαβαίνετε, φίλες και φίλοι, η Κερκόπορτα είναι κάθε άλλο παρά κλειστή. Για πρώτη φορά και επίσημα.

Οι πανηγυρισμοί σε όλη την ευρωπαϊκή ακροδεξιά δίνουν και παίρνουν. Και όλα αυτά θα πρέπει όλοι εσείς οι περίεργοι τύποι που κυβερνάτε αυτόν τον τόπο να τα βάλετε καλά μέσα στο μυαλό σας και να μην θεωρείτε ότι βρισκόμαστε μακριά από τέτοιου είδους εκλογικά αποτελέσματα. Ήδη, εάν προσθέσουμε τα ποσοστά των άκρων στην Ελλάδα, βλέπετε ότι υπάρχει ξεκάθαρο πρόβλημα. Εάν λοιπόν φτάσουμε σε τέτοια σημεία ακροδεξιάς επέλασης, για τα οποία σας προειδοποιούμε εδώ και τουλάχιστον 2 χρόνια από αυτήν εδώ την εκπομπή, από αυτά εδώ τα μικρόφωνα, θα είναι διότι πάρα πολύ απλά επιδείξατε απόλυτη ανικανότητα. Τα κάνατε μαντάρα. Και μπορεί σήμερα στις 7 Σεπτεμβρίου να λέμε αυτά. Έχετε το νου σας όμως ρε μάλια. Γιατί ρε μάλια είσαστε, κυριολεκτικά. Για το τι θα συμβεί μετά τις 15 του Σεπτέμβρη. Που αναλαμβάνει δράση ο Κασιδιάρης. Τον οποίον εσείς κάνατε ήρωα με τη συμπεριφορά σας σε όλα τα επίπεδα. Εσείς έχετε γιγαντώσει και στο χαμηλό υπογάστριο, να ξέρετε ότι θα αποκτήσει κινηματικά χαρακτηριστικά η υποψηφιότητά του, είτε ως επικεφαλής είτε ως απλός βουλευτής ενός κόμματος. Το νου σας. Μετά θα λέτε ότι δεν ξέρατε.

κύριος επηρεάζεται. Μετά θα λέτε τα δικά σας. Το κλειδί όμως των εξελίξεων πάντοτε το κρατούσατε εσείς. Και δυστυχώς κάνετε τις ίδιες μακακίες που κάνουν και οι Γερμανοί. Γιατί πάρα πολύ απλά ακολουθείτε ξεκάθαρα και πισθάγκωνα και με τεράστια υποτέλεια τις γερμανικές διδαχές, οι οποίες οδηγούν ξεκάθαρα στην ακροδεξιά επικράτηση πανάθεμά σας. Και θα βάλετε για άλλη μια φορά ολόκληρη την Ευρώπη σε μια απίστευτη περιπέτεια, γιατί είσαστε ανίκανοι και επικίνδυνοι.

Η άνοδος της ακροδεξιάς, φίλες και φίλοι, στην Ευρώπη, με πιο πρόσφατο και ηχηρό παράδειγμα την εκλογική επιτυχία της AfD στη Γερμανία, αποτυπώνει μια βαθιά μετατόπιση της πολιτικής γεωγραφίας. Ωστόσο, η απόπειρα ευθείας παραλληλίας της AfD αναδεικνύει μεν κάποιες ουσιαστικές εγχώριες διαφοροποιήσεις, ωστόσο αποδεικνύει και κάποιες κοινές πολιτικές δομές.

Όλο αυτό σημαίνει κεφαλαιοποίηση της λαϊκής δυσαρέσκειας. Και όλο αυτό τρέφεται από τη διάβρωση της εμπιστοσύνης προς τους θεσμούς, την οικονομική αβεβαιότητα, τις πληθωριστικές πιέσεις και βεβαίως την αντιμετώπιση αυτού καθ' αυτού του μεταναστευτικού. Και βέβαια, σε ό,τι αφορά τη χώρα μας, μπορεί ο Κυριάκος Μητσοτάκης να είχε τη φαϊνή ιδέα ουσιαστικά να βάλει μέσα σε ένα μίξερ τα πρωτοκλασάτα στελέχη του Λαϊκού Ορθόδοξου Συναγερμού και του Πασοκικού Σημιτιστάν, να τα ανακατέψει και να φτιάξει διαδοχικές κυβερνήσεις

πέραν του γεγονότος ότι έδωσε πολιτικό άλοθη σε μουτσούνες που άλλοτε δεν τολμούσαν να κυκλοφορήσουν στο δρόμο από τη Χλεβή, καθιστώντας τα πρωτοκλασσά τα στελέχη με κύρος

είναι να αποποινικοποιήσει πολιτικά έναν ολόκληρο ακραίο χώρο στις συνειδήσεις των ίδιων των πολιτών. Και βέβαια μεγάλο μέρος της ευθύνης έχουν κάτι μουτσούνες σαν τον Χρυσοχοίδη και σαν τον Φλωρίδη, που ανέχονται την πολιτική τους υπόσταση δίπλα σε έναν Άδωνη Γεωργιάδη, δίπλα σε έναν Μάκη Βορύδη, δίπλα σε όλα αυτά τα παιδιά που πριν από κάποια χρόνια κυκλοφορούσαν με μπαλταδάκια και ήταν υπέρ του εβραϊκού ολοκαυτώματος. Θυμάσαι, Άδωνη? Γιατί η ιστορία, δυστυχώς ή ευτυχώς, φίλες και φίλοι, κάνει κύκλους. Και μπορεί αυτές οι μουτσούνες να είναι οι απόλυτες κολοτούμπες μπροστά στην εξουσία. Ο εφιάλτης όμως, να ξέρετε ότι πάντοτε καραδοκεί.

0: τα ίδια και τα ίδια λάθη. Έχει φτάσει πλέον στο σημείο να διολυσθένει σε πόλεμο με τη Ρωσία. Μόνο και μόνο για να υποστηρίξει στεναρά τις αυξανόμενες μετοχές της αμυντικής βιομηχανίας.
1: Αν παρακολουθήσει κάποιος τη ρητορική των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων σε σχέση με τη Ρωσία, θα καταλήξει αβίαστα ότι οι Ρώσοι έχουν ξεκινήσει έναν υβριδικό πόλεμο εναντίον της Ευρώπης, πραγματοποιώντας όχι στρατιωτικές επιθέσεις άμεσες, αλλά επιθέσεις οι οποίες είναι κάτω από το νήμα. Δηλαδή επιθέσεις που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν ισχυρές ευρωπαϊκές αντιδράσεις. Στην πραγματικότητα, η Ευρώπη έχει μετακινηθεί από την πολιτική υποστήριξης του Κιέβου, όπως συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια, σε μια ευρύτερη αντιπαράθεση με τη Ρωσία. Δεν μιλάμε μόνο για την παραχώρηση όπλων, δεν μιλάμε μόνο για κυρώσεις πρόσθετες, δεν μιλάμε μόνο για χρηματοδότηση του Κιέβου. Διαμορφώνεται σταδιακά ένα νέο ευρωπαϊκό στρατηγικό δόγμα, βάση του οποίου είναι ο ισχυρισμός, το δόγμα δηλαδή, ότι η Ρωσία είναι μακροχρόνια και δομική απειλή. Άρα οφείλει η Ευρώπη να το αντιμετωπίσει ως τέτοιο. Η έννοια του υβριδικού πολέμου θεωρείται ένα ελαστικό πολιτικό εργαλείο. Τελευταία μάλιστα είχαμε την περίπτωση ενός drone το οποίο δεν πυροδοτήθηκε, είχε σκοπό υποτίθεται, και θα εξηγήσω γιατί λέω υποτίθεται, ένα ουκρανικό μεταγωγικό αεροπλάνο στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Δεν γνωρίζω εάν πράγματι αυτό ήταν μία ρωσική επιχείρηση. Δεν μπορεί να το αποδείξει ούτε η Γερμανία, παρότι ότι κυβερνητικά στελέχη, υπουργοί, μιλάνε με βεβαιότητα γι' αυτό χωρίς να προσκομίζουν αποδείξεις. Όταν έχουμε ένα τέτοιο επεισόδιο όπου δεν έχουμε έκρηξη, δηλαδή αυτό δημιούργησε εντυπώσεις αλλά όχι ζημιές, προσωπικά βαστάω πολύ μικρό καλάθι. Σε άλλες περιπτώσεις θεωρώ ότι οι Ρώσοι, αντιμετωπίζοντας μια Ευρώπη η οποία έχει ταχθεί με όλα τα μέσα της στο πλευρό του Κιέβου και ευθύνεται, όπως οι Βρετανοί μάλιστα το όχι απλώς το είπαν αλλά το εξέφρασαν σαν κάθημά τους, σκοτώνουν Ρώσους με πυράβλους και drones. 150.000 drones θα δώσουν το 2026 στο Κίεβο. Όταν συμβαίνει αυτό, προσωπικά θεωρώ, χωρίς να υπάρχουν αποδείξεις μέχρι στιγμής, ότι οι Ρώσοι δεν θα είχαν κανένα πρόβλημα, δεν είναι τα καλύτερα παιδιά, να κάνουν σαμποτάζ, αλλά όχι τέτοιου τύπου, δηλαδή να έχουμε ένα drone στη Λειψία με στο αεροδρόμιο. Θα είχαμε σαμποτάζ σε πολεμικές βιομηχανίες στην Ευρώπη, σε βιομηχανίες που προμηθεύουν δηλαδή drones στο Κίεβο και σε άλλες εγκαταστάσεις που εμπλέκονται με την Ουκρανία. Χωρίς να υπάρχουν ούτε εκεί αποδείξεις, θα ήμουνα έτοιμος να σκεφτώ ότι πιθανόν να υπάρχει ρωσικός δάχτυλος πίσω από αυτές. Αν και πρέπει να πω ότι μια σειρά από περιστατικά, είναι μια αλυσίδα ολόκληρη, η οποία ανακοινώθηκε, υπήρχαν δημοσιεύματα και δηλώσεις επισήμων. Στη συνέχεια, όταν ο Κουρνιαχτός κατακάθισε, απεδείχθη ότι δεν είχαν καμία σχέση με τη Ρωσία ή ότι ήτανε υπερβολές που μετά από λίγο, όταν δηλαδή δοκιμάστηκαν από την έρευνα, από μια πραγματική έρευνα, η ρητορική, η προπαγάνδα, αν θέλετε, που είχε δρομολογηθεί όταν ανακοινώθηκαν, κατέπεσε και εκφυλίστηκε. Άρα, για να μην το πολυλογούμε, δεν έχω καμία δυσκολία να αποδεχθώ ότι οι Ρώσοι πραγματοποιούν μυστικές επιχειρήσεις, κάποια σαμποτάζ, αυτά ναι έχουν κάποιο νόημα. Όλο αυτό όμως, όλος αυτός ο θόρυβος που έχει ξεκινήσει με το αεροδρόμιο της Λειψίας, μπάζει. Είναι επιχείρηση ψευδού σημαίας, δεν μπορώ να το γνωρίζω. Όπως δεν μπορεί να το γνωρίζει κανένας εάν δεν προσκομιστούν στοιχεία, αποδείξεις που δεν έχουν προσκομιστεί μέχρι τώρα. Ωστόσο, μπορούμε να κάνουμε ορισμένες σκέψεις. Αντιμετωπίζει ο Μέρτς δύσκολες εκλογές σε κρατήδιο, όπου το AfD προηγείται και μπορεί να τις κερδίσει τις εκλογές και να γίνει κυβέρνηση στο κρατήδιο. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ανοίγει μία εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση για τους χριστιανοδημοκράτες, όπως και για τους σοσιαλδημοκράτες, σε ό,τι αφορά δηλαδή την ηγεμονία στο γερμανικό πολιτικό σύστημα. Το να συμβαίνει η υπόθεση της Λειψίας με δεδομένη τη θέση του AfD για εξομάλυνση των σχέσεων με τη Μόσχα, καταλαβαίνει κανείς ότι προεκλογικά είναι βούτυρο στο ψωμί του Μέρτς. Επίσης, δεν μπορεί να παραβλεφθεί ότι όλες οι δαπάνες, τεράστιες δαπάνες για επανεξοπλισμό της Ευρώπης, οι οποίες εκ των πραγμάτων θα πραγματοποιηθούν σε βάρος κοινωνικών προγραμμάτων, χρειάζονται ένα ισχυρό επιχείρημα για να καμφθούν οι αναπόφευτες κοινωνικές αντιδράσεις. Και βέβαια η ρωσική απειλή είναι ό,τι καλύτερο θεωρούν πως μπορεί να χρησιμοποιηθεί, θεωρούν οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Κατά συνέπεια, το πρόβλημα είναι πολύ πιο σύνθετο. Και είναι πολύ πιο σύνθετο όχι μόνο γιατί εμπλέκονται σκοπιμότητες πολιτικές και γεωστρατηγικές, όπως επίσης η προσπάθεια των Ευρωπαίων να παρασύρουν τους Αμερικανούς σε μία κλιμάκωση εναντίον της Ρωσίας, πράγμα που αποτελεί τη σταθερή επιδίωξη του Ζελένσκι εδώ και πολλά πολλά χρόνια, από την αρχή δηλαδή του πολέμου. Άρα το μεγαλύτερο πρόβλημα, θα έλεγα, είναι η δημιουργία ενός αυτοτροφοδοτούμενου, επαναλαμβάνω, μηχανισμού κλιμάκωσης. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι διολυσθένουμε σε κάτι που μπορεί να καταστεί ανεξέλεκτο. Γιατί στην κλιμάκωση υπάρχει πάντα αντίδραση, η οποία αντίδραση χρησιμοποιείται ως επιχείρημα για μια νέα αντίδραση από την άλλη πλευρά και πάει λέγοντας. Έχουμε δηλαδή το σπιράλ της κλιμάκωσης. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι η Δύση και ειδικά η Ευρώπη δεν είναι σε θέση μόνη της να αντιμετωπίσει μία, θα το έλεγα ευθέως, να αντιμετωπίσει έναν πόλεμο με τη Ρωσία. Χρειάζεται τις Ηνωμένες Πολιτείες, χρειάζεται την Αμερικανική ισχύ. Αλλά και η Αμερικανική ισχύ δεν είναι μια λύση η οποία ούτε προσφέρεται, ειδικά επί Τραμπ, αλλά και επί Biden, αλλά δεσμεύεται από το γεγονός ότι η Ρωσία είναι μια πολύ μεγάλη πυρηνική δύναμη. Και αν απειληθεί η δική της η ασφάλεια άμεσα από τη Δύση, είναι σαφές, όπως όλα τα πυρηνικά κράτη, πώς θα χρησιμοποιήσει το πυρηνικό της οπλοστάσιο για να αμυνθεί επιτιθέμενη, έτσι ώστε να αποτρέψει μια δική της στρατηγική ήττα. Κατά συνέπεια υπάρχει ένα όριο, εάν δεν θέλουμε να πάμε σε αυτοκαταστροφή. Και ναι μεν η χρήση πυρηνικών όπλων είναι δύσκολη και θα είναι το ίστατο όπλο, αλλά εάν πάμε σε μια γενική σύγκρουση, είναι προφανώς η ώρα για αυτό το ίστατο όπλο. Και δεν έχουμε καμία αμφιβολία ότι όποια αυτοσυγκράτηση έχει η ρωσική κυβέρνηση και κάθε κυβέρνηση πυρηνικής δύναμης, πυρηνικού κράτους, όταν απειληθεί η εθνική ασφάλεια και άμεσα και δεν υπάρχει τρόπος συμβατικής αντιμετώπισης, θα καταφύγει στο ίστατο όπλο. Δεν δουλεύουν όλα τα υπόλοιπα, γιατί ξέρουμε ότι η βασική δυτική υπόθεση ότι με τις κυρώσεις θα κάμψουν, θα γονατίσουν τη Ρωσία και θα την υποχρεώσουν σε στρατηγική υποχώρηση, έχει μέχρι στιγμής διαψευστεί. Προφανώς οι κυρώσεις προκαλούν κόστος στη ρωσική οικονομία, αλλά η ρωσική οικονομία απέχει πολύ από το να καταρρεύσει, να έχει καταρρεύσει ή να βρίσκεται σε διαδικασία κατάρρευσης. Αν κινδυνεύει με κατάρρευση, κάποιος είναι η Ουκρανία. Για λόγους που δεν χρειάζεται, η καταστροφή των υποδομών, αλλά και στο δημοσιονομικό επίπεδο τα πράγματα είναι δραματικά στο Κίεβο. Αν έχει σημασία για τους δυτικούς και ειδικά για τους Ευρωπαίους στο Ουκρανικό κάτι, δεν είναι το κόστος που πληρώνει η Ουκρανία και η Ουκρανία. Αυτό που τους ενδιαφέρει είναι η φθορά της Ρωσίας. Με κοινικό τρόπο θα έλεγα ότι για τους δυτικούς συνολικά η Ουκρανία και οι Ουκρανοί είναι αναλώσιμοι. Αυτό είναι το πιο σημαντικό ζήτημα, είναι θα έλεγα η οπτική γωνία που έχει επιβεβαιωθεί από τα γεγονότα. Στο σημείο που έχουμε φτάσει χρειάζεται μία αυτοσυγκράτηση, επαναλαμβάνω, κυρίως από την Ευρώπη. Τα ευρωπαϊκά κράτη δεν είναι έτοιμα, δεν μπορούν να διεξάγουν έναν πόλεμο εναντίον της Ρωσίας, Νικηφόρο, για λόγους οι οποίοι έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι για δεκαετίες είναι κάτω από την αμερικανική ομπρέλα, έχουν μικρούς στρατούς, έχουν περιορισμένη βιομηχανική πολεμική βάση και βέβαια δεν διαθέτουν αυτόνομα πυρηνικά οπλοστάσια ικανά, υπάρχει το βρετανικό και το γαλλικό, αλλά ικανά να εξισορροπήσουν το ρωσικό πυρηνικό οπλοστάσιο.
0: Αυτά λοιπόν από τον Σταύρο Λιγερό, αυτή ήταν η ανάλυση του για το πού το πάνε οι Γερμανοί. Και όλα αυτά, φίλες και φίλοι, είναι εξαιρετικά χρήσιμα σε μια χρονική συγκυρία που πραγματικά δεν ξέρουμε τι μας ξημερώνει. Όχι σε τρεις ή σε τέσσερις ή σε πέντε ή σε έξι μήνες, αλλά κυριολεκτικά αύριο το πρωί.

Εξάλλου πλέον σε αυτή τη χώρα των νέων επενδύσεων, ή για να είμαι ορθότερος, αυτή η χώρα των νέων επενδύσεων έχει κάθε λόγο για ορισμένους να αποτελεί πλέον μεταξύ άλλων και στόχο. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε αύριο στις 7. Πρωινό ραπόρτο λαμβάνει τέλος, ακολουθεί Γιώργος Κουμιώτης, όλα στη φόρα. Ευχές για ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας. Η συντριπτική πλειοψηφία των ακροατών συντονισμένη και αυτό το πρωινό εδώ στη συχνότητά μας στο Ράδιο Μαρκόνι. Να είσαστε λοιπόν όλες και όλοι καλά. Τα λέμε και πάλι αύριο. Γεια και χαρά σε όλες, γεια και χαρά σε όλους.

0: δικού σου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
1: Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
2: Όλα στη φόρα.
3: Μπορεί να αστειευόμαστε με πολλά πράγματα στη ζωή. Δεν πρέπει όμως να αστειευόμαστε με την πολύτιμη υγεία μας.
4: Εμπιστευόμαστε τους γιατρούς που έχουν γνώσεις και πείρα και τους ανθρώπους που πρωτοπορούν στα ιατρικά είδη.
3: Ο Γιώργος Κουτρούμπας πρωτοπορεί. Με πιεσόμετρα όλων των τύπων, με προηγμένα μηχανήματα οξυγονοθεραπείας, με τους επαναστατικούς και απλούς στη χρήση μετρητές σακχάρου αίματος και χοληστερίνης, με ακουστικά βαρικοΐας, με ορθοπαιδικά είδη και με πλούσιο νοσοκομιακό εξοπλισμό.
4: Ελάτε να τα πούμε από κοντά για κάθε σας πρόβλημα. Τάγκη Οικονομάκη με Κάπα Καρτάλι και Θουκυδίδου 6 έναντι Νέου Ίκα στο Βόλο. Τηλέφωνο 24 24 1.
3: Γιώργος Κουτρούμπας. Τα πάντα για την πολύτιμη υγεία.
2: Όλα στη φόρα.

Κύριε Ιησού Χριστέ, Θεέ μου, δώσ' μου τη σημερινή ημέρα αγαθή, αναμάρτητη και καθαρή. Κύριε, μη με εγκαταλείπεις, μη φεύγεις

0: μακριά μου, άπλωσε το χέρι σου και βοήθησέ με. Κύριε, στήριξέ με και φύτεψε στην καρδιά μου την αγάπη και το μεγάλο σεβασμό για εσένα. Κύριε, δίδαξέ με να ζω κατά το Άγιο θέλημά σου και όχι κατά τα θελήματα των παθών μου. Κάμε, Κύριε, να συναισθάνομαι τις αμαρτίες μου και να λυπάμαι για αυτές. Ελευθέρωσέ με από κάθε ψυχικό και σωματικό πειρασμό. Διώξε από το νου μου κάθε βρώμικο, εσχρό και ανυπόταχτο λογισμό. Κύριε, βοήθησέ με να βγάλω από μέσα μου την αμέλεια, την λύπη, την λυσμοσύνη, την αναισθησία, την πόρωση. Κύριε, που είσαι σπλαχνικός, ελέησέ με και συγχώρεσε όλες τις ανομίες μου και κάμε να ζω με ησυχία, με μετάνοια, με εξομολόγηση και με πίστη καθαρή. Αμήν.
1: Όλα στη φόρα.

0: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, χρόνια πολλά.
1: Εξτανώ.
0: Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Εξτανώ.
0: Εύχομαι όλες, όλοι να είσαστε καλά.
1: Εξτανώ.
0: Αλλά και να μην είστε, αγάντα. Αγάντα και θα τα καταφέρουμε. Δευτέρα, Δευτέρα, 7 του Σεπτέμβρη. Άγιος Όζον. Κασιανή. Χρόνια πολλά, να είμαστε καλά.
1: Me gusta mi así, me gusta mi así, me gusta.
0: Η μνήμη του Αγίου Σόζοντος, μάρτυρος και της Οσίας Κασιανής της μοναχής. Ναι, αμέ. Καλημέρα στους καλούς, καλημέρα και στους αμαρτωλούς. Καλημέρα και στα κάθε είδους λαμόγια. Καλημέρα και στους ξεφτύλες τους πολιτικούς.
1: Έκσταση. Εξτανώ. Έκσταση.
0: Μαγνησία, Θεσσαλία, Έλληνα.

0: Μην ανησυχείτε για τίποτε, πάνω στη γέφυρα είναι ο καπετάν Κυριάκος. Καλός κακός αυτός είναι. Πάει με τα όργανα, πάει με τα ηλεκτρονικά, πάει με τα άστρα, πάει με τον ήλιο. Δεν έχει σημασία, αυτός είναι πάνω. Ποιο να βάλουμε, το Μούτσο, το Τσίπρα? Ποιο να βάλουμε κάτω, τον καθαριστή, τον Ανθρωλάκη, ποιον? Ποιο να βάλουμε, το συνταξιούχο, το Σαμαρά? Ήταν στη γέφυρα ο Σαμαράς. Και αν πέσαμε σε ξέρες. Είναι απλά τα πράγματα. Ή παίρνουμε βρεγμένες σανίδες, στυλιάρια, με σκουριασμένες πρόγκες και καθαρίζουμε την πουγάδα. Ή στον τωρό και μούγκα. Πάρτε καφεδάκια, πλησιάστε.
1: Πιστή στην παράδοση, αλλά με μεράκι και φαντασία, εμπλουτίσαμε τις τοπικές γεύσεις, εξελίσσοντας τις παραδοσιακές συνταγές.
2: Παραδοσιακός φουρνός και σαχαροπλαστική μανδυλάς. Τραγανό ψωμί όλων των τύπων στο ξυλόφουρνο, λαχταριστά γλυκά και καφέ για έξω, από τα πιο έμπειρα χέρια δημιουργών γεύσης.
1: Η γευστική αποκάλυψη που δεν αντιγράφεται.
2: Σε Βόλο και Νέα Ιωνία, σε ένα από τα καταστήματά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία των προϊόντων μας, ολόφρεσκα, με τα πιο αγνά υλικά, ικανά να συνοδέψουν κάθε στιγμή και γευστική επιθυμία σας. Παραδοσιακός φούρνος και ζαχαροπλαστική μανδυλάς.
3: Τώρα και υπηρεσία delivery στο 24210 38 666.

0: Ξεμείνετε από καφέ, ε! Ελάτε, αρχή της λαμπράκι. Στο καφεκοπτίο μας. Χωρίς καφέ δεν γίνεται απολύτως τίποτε. Φρεσκοκομμένος, μυρωδάτος, αδελφή Μακροσάβα, λαμπράκι 7 στα παλιά.
1: Περιπλανήθηκε στο Βόλο. Αναμίχθηκε με εικόνες, αρώματα και παράδοση. Ξεκουράστηκε στους κατάλληλους βαθμούς και βούτυξε στο φλιτζάνι σου. Καφές Αδέλμα. Ο δικός μας ελληνικός παραδοσιακός καφές. Δημιουργεί παράδοση. Υπογράφει την απόλαυση σε κάθε γουλιά. Παράγεται από τα καλύτερα χαρμάνια στο καφεκοπτίο Μακροσάβα. Τον βρίσκεται στη γνωστή διεύθυνση. Γρηγορίου Λαμπράκη 7, Παλιά, Βόλος. Τηλέφωνο 2421-026011. Αναζητήστε τον και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Αδέλμα από το καφεκοπτίο Μακροσάβα. Όλη η απόλαυση στο φλιτζάνι σου.

0: Καφεδάκια και από το καφενείο μας. Λαρίς 174, το καφενείο του Μανώλη, του Δημητράκη. Καφεδάκι ελληνικό, καφεδάκι αδέλμα ή οτιδήποτε άλλο θέλετε. Σαντουιτσάρες με αγνά υλικά, με ζαδάκια το μεσημέρι, πιάτο ημέρας. Είμαστε το καφενείο. Είμαστε και καφενείο, είμαστε και μπακάλικο, είμαστε και ψαράδικο, τα πάντα όλα. Τύφλα να είχε εκείνο του καλογύρου και θα σκάλαμε τα χρυσά μαλλιά. Δημητράκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Καλή εβδομάδα, τι χαμπαριά.
1: Πολύ καλά, εσύ.
0: Πού πήγες ρε, πού πήγες?
1: Εγώ πουθενά. Εδώ, εντός πολεοδομικού συγκροτήματος.
0: Σόπα ρε, Δημητράκη.
1: Απλά θα ήθελα να ήμουν ταχογράφος να δω πόσα χιλιόμετρα έγραψες σε τριήμερο εσύ.
0: Πώς τα λες, πώς τα λέει το παιδί.
1: Πώς τα λέω.
0: Τι έχεις, έχεις διέστηση που έχεις...
1: Πρέπει να έγραψες πολλά χιλιόμετρα.
0: Έχεις feed, έχεις feed. Ναι, αυτή την αίσθηση έχεις.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μπαχάσα πολλές φορές δεν πέφτει έξω.
1: Αρκετές τα έλεγα.
0: Πολλά, πολλά χιλιόμετρα. Για πες την προτείνει.
1: Ρεβίθια, Ρεβίθια.
0: Καλά, μιλάμε για την πρόταση.
1: Ναι, Δευτέρα είναι, θα περάσει.
0: Την πρόταση. Μπράβο, ρε Δημητράκη. Τι άλλα?
1: Όλα καλά, όλα καλά. Να ξεκινήσουμε αισιόδοξα, παρακαλώ.
0: Αισιόδοξα. Τι, αφού λες Ρεβίθια, δηλαδή τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι. Άντε, γεια.
1: Γεια.
0: Καλημέρα, Μέρη. Ρεβίθια, λέει. Ο Μιχάλης ο Βισμπάντεν.

0: Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας.
1: Όλα στη φόρα.
2: Ώρα Ελλάδος, 9 και 11 λεπτά.

Τι σηματοδοτεί η σαρωτική νίκη της ακροδεξιάς AFD στη Σαξονία Ανχάλτα, το οδυνηρό πλήγμα στον Μέρτς και η επόμενη μέρα. Παρότι δεν εξασφάλισε την απόλυτη πλειοψηφία, η AFD κατατρόπωσε τους συντηρητικούς του καγκελάριου Μέρτς, αντανακλώντας την βαθιά αντιδημοτικότητα του κυβερνητικού συνασπισμού μέσα σε ένα πολιτικό σκηνικό που κατακερματίζεται. Διεθνής έκθεση

0: Ματηρό επεισόδιο με πυροβολισμού στα Πατήσια. Τραυματίστηκε 55χρονο στα πόδια. Ανεξέλεγκτη για 8η ημέρα η φωτιά στην Κόνιτσα. Τιτάνια μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων. Επανεκκινεί η δίκη για τα Τέμπη. Ποιοι θα εξεταστούν ως πρώτοι μάρτυρες. Το μισό εισόδημα για στέγη. Φθήνει η ιδιοκατοίκηση. Τι δείχνουν οι αριθμοί πίσω από το σπίτι μου 2. Εκλογικός γρίφος, αραβικό ένιγμα στο Ισραήλ, μια βαθιά συστημική ανατροπή κατά του Νετανιάχου. Είναι το στίγμα της επικαιρότητας. Αυτήν την ώρα, κυρίες και κύριοι, συντροφιά μας είναι η μηχανογραφική. Καλημέρα.
1: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
2: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ.
1: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
2: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά, δεν πληρώνω.
1: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα.
3: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων. Έκδοση κοινοχρήστων. Συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
0: Καλημέρα στον αντιδήμαρχο της καθαριότητας, τον Γιώργο τον Πράτο. Να είσαι καλά, αντιδήμαρχε, σε ευχαριστούμε πολύ. Φίλες και φίλοι, έχετε την καλημέρα, καλή εβδομάδα από τον αντιδήμαρχο τον Πράτο. Καλημέρα κυρία Ματίνα, καλή εβδομάδα. Καλημέρα Βλάση. Καλημέρα Σπύρο. Καλημέρα Κορνεδάκια. Καλημέρα Παπά. Καλημέρα Κοπενχάγη. Καλό απόγευμα ανοιχτά από τις Φιλιππίνες.

Πάμε όπου τσιτσιφιές βλέπε αλικές. Στις αλικές το Σάββατο βράδυ λένε είχε πενιές. Σου είπα σε σένα.

εδώ στη Μαγνησία για σήμερα Δευτέρα 7 του Σεπτέμβρη. Θα έλεγα ότι το στίγμα της επικαιρότητας διαμορφώνεται από αυξημένο επίπεδο συναγερμού όσον αφορά την πολιτική προστασία, διάφορες εργασιακές κινητοποιήσεις. Π.χ. έχουμε κόκκινο συναγερμό, red code, για πυρκαγιές. Το νου σας, παιδιά. Η υπηρετική Μαγνησία αλλά και οι νησιωτικοί σποράδες βρίσκονται σήμερα σε κατάσταση πολύ υψηλού κινδύνου εκδήλωσης πυρκαγιάς. Οι αρχές και οι δυνάμεις πολιτικής προστασίας παραμένουν σε απόλυτη ετοιμότητα. Επικεφαλής όπως πάντα η πρώτη πολίτης της Μαγνησίας, νησιωτικής και υπηρετικής, που δεν είναι άλλη από την κυρία Άννα Μαρία Παπαδημητρίου. Έχουμε στάσει εργασίες σήμερα από τον Σύλλογο Εργαζομένων των ΟΤΑ Μαγνησίας. Στο επίκεντρο βρίσκεται η έντονη αντίδραση στην ανάθεση μέρους της καθαριότητας σε ιδιώτες στους δήμους Σκάθου και Αλμυρού. Μεγάλο ενδιαφέρον συγκεντρώνουν οι κυβερνητικές εξαγγελίες από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης σχετικά με τον ειδικό κουμπαρά ενισχύσεων, μια πρόταση που είχε καταθέσει η Περιφέρεια Θεσσαλίας για την αποκατάσταση και στήριξη της περιοχής. Ευτυχώς που υπάρχει και ο Κουρέτας, γιατί αν περιμέναμε από εσάς τους βουλευτάδες, τρία πουλάκια και ένα τσόνι, Τριαντόπουλε! Τριαντόπουλε, τρία πουλιάκια και ένα τσόνι! Περιμέναμε από εσάς! Αυτό είναι το στίγμα της επικαιρότητας στη Μαγνησία. Αυτήν την ώρα στο Βόλο έχουμε 27 βαθμούς Κελσίου. 27 βαθμούς έχουμε στο Βόλο αυτή την ώρα. Έχουμε 27 στη Σκιάθο, 27 στη Σκόπελο, 27 στην Αλόνισο. Ηλιοφάνεια. Τα δρομολόγια της ακτοπλοείας εκτελούνται κανονικότατα. Σε λίγα λεπτά εξέρχεται του παγαστικού το Superstar 2 της E-Jet. Στην παρέα μας αυτήν την ώρα είναι η E-Jet του Super Mario. Το Superstar το συμβατικό εξέρχεται του παγαστικού, μπαίνει στο παγαστικό, έχει ερχόμενο από τα νησιά το E-Jet 2 με 25,3 κόμβους. Κατεβαίνει από Σαλονίκη το Speedrunner Jet με πολύ κόσμο, με 33 κόμβους, και βρίσκεται στο εκάρσιο αυτήν την ώρα από το καμάρι και έχει βάλει πλώρη το ενδιάμεσο, το στενό Σκάθου Σκοπέλου, με πρώτο λιμάνι προσέγγισης αυτό της Σκάθου.

Να στείλει και μια καλημέρα στα φιλαράκια μου στο πλήρωμα του Superstar 1. Superstar 1 που απέπλεψε πριν από λίγο από τη Ραφίνα και Ανδροτίνο Μύκονο. Και βρίσκεται λίγο πριν τη Μανδηλού, λίγο πριν τον Καβοντόρο. Καλημέρα στο Superstar. Καλημέρα όμως και στον Αχιλλέα, στους φίλους μου εκεί που από τη Σκύρο έχει αποπλέψει και σε λίγα λεπτά καταπλέει στο λιμάνι της Κύμης. Καλημέρα παιδιά.

0: Αλέξης, παρουσιάσου! Γεια σας αδέρφια μου καλά που κάνετε ακρόαση. Σαν τον Μακαλέξη, κανείς ωραί, μάγκας απ' τους λίγους. Θες οικοστάθμιση, θες ελαστικά, θες ευθυγράμμιση, θες οι ζάντες να έρθουνε στα ίσα τους, θες τον ουρανό μετάστρα να τον κατεβάσεις στις ρόδες σου. Μπακαλέξης λέμε. Είναι αρχηγός.
1: Γιώργος Μπακαλέξης. Ευθυγραμμίσεις, ζυγοσταθμίσεις, ελαστικά, ζάντες. Φιλικής εταιρείας 46 Βόλος.
0: Μπακαλέξης. Αξιοπιστία σε ό,τι επιλέξεις.
2: Καλημέρα Γιώργα ρε. Σας είπα προηγουμένως το στίγμα της τοπικής επικαιρότητας, της μαγνησίας, όσον αφορά τις απεργιακές κινητοποίησεις στο ΣΟΤΑ, στάση εργασίας έχει κηρυχθεί σήμερα από τον Σύλλογο Εργαζομένων ΟΤΑ Μαγνησίας. Και όπως σας είπα, στο επίκεντρο βρίσκεται η έντονη αντίδραση στην ανάθεση μέρους της καθαριότητας σε ιδιώτες τόσο στο Δήμο της Κιάθου όσο και του Αλμυρού. Κοιτάξτε, επειδή κάποιοι νομίζετε ότι είστε το θέσφατο, έχετε το αλάνθαστο, η συζήτηση γύρω από την εχώρηση της καθαριότητας σε ιδιώτες στους δήμους Σκιάθου και Αλμυρού, θα έλεγα ότι αγγίζει τον πυρήνα μιας σύγκρουσης ή μάλλον μιας διαχρονικής σύγκρουσης στην ελληνική τοπική αυτοδιοίκηση. Δηλαδή, από τη μια πλευρά βρίσκεται η συνδικαλιστική θέση, αν θέλετε, για τον δημόσιο χαρακτήρα των υπηρεσιών, τους έπιασε ο πόνος ο δημόσιος χαρακτήρας των υπηρεσιών, και από την άλλη η ανάγκη των δημοτικών αρχών να ανταποκριθούν στην καθημερινότητα με τα μέσα που διαθέτει ο κάθε δήμος. Το θέμα λοιπόν μπορεί να το προσεγγίσει κανείς από διάφορες οπτικές γωνίες. Κοιτάξτε, για τα σωματεία των εργαζομένων στους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης η καθαριότητα δεν είναι άβατο, με την έννοια της ασυλίας, ότι έχετε προνόμια. Από πού και σπου πηγάζουν τα προνόμια? Με την έννοια της προνομιακής ασυλίας. Εδώ υπάρχουν θεμελιώδεις. Υπάρχει θεμελιώδης κοινωνική υπηρεσία ανταποδοτικού χαρακτήρα. Βέβαια, τα σωματεία των εργαζομένων υποστηρίζουν ότι ο ιδιώτης στοχεύει στο κέρδος, γεγονός που μακροπρόθεσμα μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των δημοτικών τελών για τους πολίτες. Αδυνατό να φανταστώ ότι εσείς κόπτεστε για το δικό μας το πορτοφόλι. Ένα, δύο. Τα σωματεία των εργαζομένων στο ΣΟΤΑ εκφράζουν φόβους ότι η είσοδος ιδιωτών υποβαθμίζει τις σταθερές θέσεις εργασίας, αντικαθιστώντας με ελαστικές, ας το πούμε έτσι, μόρφες απασχόλησης και χαμηλότερους μισθούς. Επίσης, για τα σωματεία εργαζομένων στο ΣΟΤΑ υπάρχει η πεποίθηση ότι αν εκχωρηθούν τα πιο κερδοφόρα ή εύκολα τμήματα της καθαριότητας, παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, τουριστικές ζώνες το καλοκαίρι, οι δημοτικές υπηρεσίες, λένε οι συνδικαλιστές, θα απαξιωθούν πλήρως και θα οδηγηθούν σε οριστικό κλείσιμο. Όμως, από την πλευρά τους, αρκετοί δήμοι, ιδιαίτερα νησιωτικοί, ιδιαίτερα η επαρχιακή, με έντονη εποχικότητα, όπως είναι το Ρισκιάδος παράδειγμα, το καλοκαίρι γίνεται της κακομοίρας. Οι 5.000 γίνονται 55, 105. Αρκετοί λοιπόν Δήμοι καταφεύγουν σε ανοιχτούς διεθνείς διαγωνισμούς. Επικαλούμενοι αυτοί οι Δήμοι πρακτικά και αντικειμενικά προβλήματα. Δηλαδή, οι Δήμοι συχνά αδυνατούν να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό λόγω των περιορισμών στις προσλήψεις. Α, πάρτε παράδειγμα του Δήμου Βόλου. Πόσες φορές δεν σας έχει πει εδώ πέρα ο Γιώργος ο Πράτος ότι είναι ελάχιστο το προσωπικό και γίνεται αγώνας για να προσλάβουν. Επομένως, οι διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ για συμβασιούχους είναι, Παναγία μου, χρονοβόρες και δεν καλύπτουν έγκαιρα έκτακτες ανάγκες, όπως σας είπα προηγουμένως, την κατακόρυφη αύξηση πληθυσμού στη Σκιάθο το καλοκαίρι. Ένα, δύο, άλλο επιχείρημα. Λένε οι Δήμοι ότι η αγορά και η συντήρηση σύγχρονων απορριμματοφόρων απαιτεί τεράστια κεφάλαια που πολλοί Δήμοι δεν διαθέτουν. Και σε αυτές τις περιπτώσεις ο ιδιώτης αναλαμβάνει το ρίσκο και το κόστος του εξοπλισμού. Επίσης, η Δημοτική Αρχή κρίνεται από το αν η πόλη ή το νησί είναι καθαρά. Δεν κρίνεται η Δημοτική Αρχή. Επομένως, εσείς θα κάνετε συνδικαλιστές, θα κάνετε πολιτική. Με μια καθαρή σύμβαση και αυστηρούς όρους, ρήτρες, ο Δήμος μπορεί να απαιτήσει άμεση αποκομιδή, μεταφέροντας δηλαδή την ευθύνη της διαχείρισης του προσωπικού στον εργολάβο. Επομένως, για να είμαστε ξεκάθαροι, εμείς είμαστε με το δίκιο. Πάντα με το δίκιο. Και δεν τραβάμε το ζόρι κανενός. Ένας Δήμος νομικά μπορεί. Μπορεί νομικά ένας Δήμος να αναθέσει την καθαριότητα σε ιδιώτες. Αρκεί να ακολουθήσει τις προβλεπόμενες νόμιμες και διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες. Το αν αυτή η επιλογή είναι η καλύτερη λύση ή είναι υποβάθμιση του δημόσιου συμφέροντος παραμένει ένα από τα πιο έντονα πολιτικά, αν θέλετε, από τα κοινωνικά διλήμματα της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπου η ανάγκη για άμεση αποτελεσματικότητα συγκρούεται απ' την άλλη με την υπεράσπιση τους συνδικαλιστές του δημόσιου χαρακτήρα των υπηρεσιών. Θεωρώ ότι αυτή είναι η σωστή προσέγγιση και από ό,τι μου έλεγε τις προάλλες ο Εσερίδης, ο δήμαρχος του Αλμυρού, μου λέει, ρε εσύ έλα να γίνει κάνεις αποκομιδή, θα σου βγάλεις καρκίνο. Γιατί από όλους αυτούς οι μισοί δεν θέλουν να δουλέψουν. Οι μισοί δεν θέλουν να εργαστούν. Και να σας πω κάτι, τον πιστεύω τον Εσερίδη.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Παιδιά, ο κάθε πικραμένος από την Πέμπτη, περισσότερη την Παρασκευή, Σάββατο, ο κάθε πικραμένος βρέθηκε στην συμπρωτεύουσα, την Θεσσαλονίκη. Παιδιά, να περπατάς, να βλέπεις και να σου έρχεται εμετός, βλέποντας φάτσες και από τον τρόπο που κινούνταν αυτές οι παλιόφατσες. Εμετό σας λέω. Τη φτωχομάνα τη γνωρίζουμε απ' έξω και ανακατοντά. Τα έχουμε βιώσει, τα έχουμε ζήσει. Και αυτοί οι χλεχλέδες ανέβηκαν για να μοστραριστούν και να κοροϊδέψουν. Μέχρι και ο δικός μας εδώ, ο Τριαντόπουλος, ανέβηκε περί χαρίς στην Διεθνή Έκθεση. Έχουν λυθεί όλα τα προβλήματα της Μαγνησίας. Αφού ο Τριαντόπουλος εδώ στη Μαγνησία απολογήθηκε για όλα τα αρνητικά της κυβερνητικής θητείας, βρήκε και αυτός χρόνο να ανέβει στη Θεσσαλονίκη για υψηλή στρατηγική. Και ακούσαμε, ήμουν σε μια γωνιά και άκουγα για την καινούργια αιμονή. Ποια είναι η καινούργια αιμονή? Άκουγα για παρατηρητήρια. Παρατηρητήρια. Τι παρατηρητήριο ήθελες? Παρατηρητήριο επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης, ο Τριαντόπουλος. Παρατηρητήριο Θεσσαλίας, επιμελητήριο παρατηρητήριο Καρδίτσα, Τρίκαλα, Λάρισα, Μαγνησία, παρατηρητήριο Μαγνησίας, παρατηρητήριο παρατηρητήρια επί παρατηρητηρίων. Αμέ! Παρατηρητήριο! Όπως εκείνα τα παρατηρητήρια που είχαμε στο στρατό, παρακολουθούσαμε τα πάντα από το παρατηρητήριο. Καινούργια η μονή αυτή. Παρατηρητήριο. Δηλαδή, από τη μία τα χωριά της Μαγνησίας που ακόμα μετρούν πληγές του Ντάνιελ. Οι συνοικίες του Βόλου, όπως το παλιό λιμεναρχείο, που ακόμα δεν έχουν πάρει ούτε ευρώ από τον Ντάνιελ. Οι αγρότες που φωνάζουν για αποζημιώσεις. Όχι οι αγρότες, οι φραπέδες της Μαγνησίας. Όχι φραπέδες, γιατί υπάρχουν και φραπέδες. Υπάρχουν και χασάπιδες στη Μαγνησία. Ναι. Απλά δεν έχουν βγει ακόμα στη δημοσιότητα. Ενώ λοιπόν οι αγρότες φωνάζουν για αποζημιώσεις, οι επαγγελματίες για ακρίβεια και για λουκέτα, και ανεβαίνει ο Χριστάκος στη Θεσσαλονίκη με τα επιμελητήρια, λέει, Καρδίτσας, Ηρακλείου και Εύρου, για καινοτόμες δράσεις και διάβλους επικοινωνίας. Τρεις και το λουρί της μάνας. Κλασική συνταγή. Πολλές φωτογραφίες στα περίπτερα, πολλές δηλώσεις περί συνεχούς και σταθερής συνεργασίες, αλλά για τα εδώ και τώρα θέματα μηδέν απαντήσεις. Δηλαδή, όταν δεν έχεις να πεις κάτι ουσιαστικό για τον τόπο που εκλέγεσαι, για τη Μαγνησία, Χριστάκο, ιδρύεις ένα παρατηρητήριο. Και αν δεν πιάσει αυτό το παρατηρητήριο, ιδρύεις κι άλλο παρατηρητήριο. Κι άλλο παρατηρητήριο. Και εσύ πιστεύεις ότι με αυτή την πολιτική θα επανεκλεγείς? Και πρώτος, Τριαντόπουλες, το υπογράφω, μη εκλόγιμος. Για ρώτα τους συνεργάτες του, όταν το υπογράφουμε εμείς, είναι γεγονός.

Εξοπλίζεις το νέο σου σπίτι? Θέλεις να αντικαταστήσεις παλιές συσκευές? Για ό,τι θες και ό,τι ψάχνεις, η Electronet επέστρεψε ξανά στο Βόλο. Electronet Αρμάτσι. Εδώ θα βρεις τη μεγαλύτερη γκάμα σε ηλεκτρικές συσκευές, μικροσυσκευές, ηλιακούς θερμοσύφωνες, κλιματιστικά, κινητή τηλεφωνία, συσκευές εικόνας και ήχου και τα πάντα σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Electronet Αρμάτσι. Εθνικής Αντιστάσεως Κοραή, Αγριά Βόλου. Τηλέφωνο 24280 91400 και στο www.homepavlaelectric.gr. Εξυπηρέτηση, ποικιλία, ποιότητα.

Καλημέρα στον Αλμυρό. Δήμαρχε, για άκουσε έτσι 2-3 λεπτά με προσοχή, σε παρακαλώ. Γιατί είναι κρίμα και από το Θεό. Δήμαρχε, άσχημο πράγμα η αδικία. Εντάξει, ο κόσμος είναι κόσμος. Άγεται και φέρεται. Ο κόσμος πρώτα κοιτάζει τον κόλο του. Δυστυχώς. Που αναφέρουμε, δήμαρχε Σερίδη. Αναφέρουμε σε Αχίλιο, Λιχούρα, Πηγάδι Πτελεού. Και στη ρήπανση με αυτούς τους αφρούς που παρατηρείτε τις πολλές τελευταίες ημέρες. Και βλέπω εδώ πέρα διάφορες αναρτήσεις, διάφορους συλλόγους εκεί, ο καθένας εξυπηρετώντας διάφορα πράγματα. Η ασχετοσύνη ή ενδεχομένως κάποια συμφέροντα που αδυνατό να πιστέψω για εξυπηρέτηση συμφερόντων. Όλοι θέλουν να το παίξουν ότι είναι κάτι. Αφρίους λοιπόν, ρήπανση με αφρούς σε αυτό το θαλάσσιο μέτωπο, Αχίλιο, Λιχούρα, Πηγάδι Πτελεού. Και όλοι αυτοί μαζί αποδίδουν τους αφρούς, αποδίδουν τη ρήπανση, ότι προέρχεται από τα ημερόπλια που ξεκινούν από το Αχίλιο με τουρίστες, πηγαίνουν στη Σκιάθο και επιστρέφουν το απόγευμα. Αν είναι δυνατόν. Τα ημερόπλια και να θέλουν να κάνουν ρήπανση δεν μπορούν. Δεν μπορούν να κάνουν ρήπανση στα ημερόπλια. Έτσι δεν είναι, κύριε Λιμενάρχα της Μιτζέλας? Αν υπήρχε περίπτωση να γίνει ρήπανση από ημερόπλιο, εσείς οι λιμενικές αρχές δεν θα το είχατε αντιληφθεί? Απευθύνομαι στο λιμενάρχη της Μιτζέλας, της Αμαλιάπολης. Άκουε Σερίδη, στα Ίσια. Στα Ίσια και Παλικαρίσια. Απευθύνομαι στο λιμενάρχη της Αμαλιάπολης. Ποιος είναι εκεί ή ποια είναι? Και ρωτώ, υπάρχει περίπτωση μία στο δισεκατομμύριο να γίνεται ρήπανση από ημερόπλιο που ξεκινάει από το Αχίλιο, πηγαίνει Σκιάθο με κόσμο και επιστρέφει το απόγευμα στο Αχίλιο? Και αν υπήρχε τέτοια περίπτωση, εσείς οι λιμενικές αρχές, η λιμενική αρχή Αμαλιάπολης, δεν θα το είχατε αντιληφθεί? Αδύνατον να υπάρχει ρήπανση. Αδύνατον να γίνει ρήπανση από ημερόπλιο του Ταρζάν. Οι τουαλέτες, ποιες τουαλέτες? Γίνεται ρήπανση από την τουαλέτα του πλοίου, το ημερόπλιο? Ας πάει και κάποιος να κατουρίσει. Χιλιάδες κατουράνε στη θάλασσα. Γίνεται ρήπανση? Να γίνει ρήπανση από το μηχανοστάσιο αυτό, από τα μηχανοστάσια αυτών των πλοίων? Δεν υπάρχει περίπτωση. Και να θέλεις να κάνεις δεν μπορείς. Θα είχαμε διαφορετικού είδους ρήπανση. Δεν θα είχαμε αφρούς. Άρα λοιπόν η ρήπανση δεν προέρχεται από τη θάλασσα, από τα ημερόπλια. Δήμαρχε, η ρήπανση έρχεται από τη στεριά. Και απευθύνομαι σε όλους αυτούς που το παίζουν οι κολόγοι εκεί, ότι είναι πρόεδροι σωματείων προστασίας του περιβάλλοντος στη Λιχούρα, στο Αχίλιο, στο Πηγάδι. Είσαστε εσείς σωματεία περιφρούρησης του περιβάλλοντος? Για το γάιδαρο καβάλα είσαστε. Πείτε μου λοιπόν, εσείς που απαρτίζετε αυτά τα σωματεία, πού μένετε? Πού βρίσκονται τα σπίτια σας? Πού μένετε? Μένετε στο Αχίλιο? Το σπίτι σας είναι στο Αχίλιο και είστε μέλος ενός τέτοιου συλλόγου? Πού είναι το σπίτι σας, στη Λιχούρα? Πού είναι το σπίτι σας, στο Πηγάδι? Φέρτε μου λοιπόν τα τιμολόγια, τις αποδείξεις από την εκένωση του βόρθου του σπιτιού σας που έχετε κάνει τις τελευταίες δεκαετίες. Είσαι πρόεδρος του τάδε σωματείου, του τάδε συλλόγου στη Λιχούρα. Φέρε μου ρε εσύ το τιμολόγιο που έχεις πληρώσει τον αχόρταγο για να κάνεις εκένωση του βόρθου σου. Δεν έχεις. Και δεν έχεις τιμολόγιο γιατί δεν έχεις κάνει ποτέ. Δεν έχεις αδειάσει ποτέ το βόθρο σου. Γιατί ο βόθρος σου είναι καραγκιόζι, είναι απορροφητικός.
ποτέ δεν γεμίζει. Και το σκατό από τον κόλλο σου πάει στη θάλασσα. Γι' αυτό οι αφροί. Έχετε διαλύσει τον υδροφόρο ορίζοντα. Δήμαρχε, εσύ πρέπει να τα πεις αυτά. Δήμαρχε, Σερίδη, εσύ πρέπει να τους τα πεις. Όχι εμείς. Αλλά να σου πω γιατί δεν τους τα λες εσύ. Σε λίγο παρακάτω. Ένα-ένα με τη σειρά. Έχετε λοιπόν τιμολόγια και ένωση των βόθρων σας. Όχι. Οι βόθροι σας είναι απορροφητικοί και τα λίμματά σας, τα σκατά σας τα ρίχνετε στη θάλασσα. Μολύνοντας τον υδροφόρο ορίζοντα. Γι' αυτό βγάλετε το σκασμό. Ένα, δύο. Δεν μου λες εσερίδι. Στον πτελαιό, στο πηγάδι έχεις βρει βιολογικό καθαρισμό, απογοητευτικό δίκτυο από την εποχή του Παπαστεργίου. Έτσι. Αυτό το απογοητευτικό δίκτυο στο πηγάδι. Αυτό το απογοητευτικό δίκτυο στο πηγάδι. Πού έχει κατάληξη βιολογικού. Ξέρεις που είναι η κατάληξη του βιολογικού. Είναι στη θέση Λιχούρα. Εσύ δεν ξέρεις, Δήμαρχε Σερίδη, ότι αυτός ο βιολογικός δεν έχει ολοκληρωθεί ποτέ. Ότι πέφτει το λίμα στην περιοχή Λιχούρα με κάποια απλά φίλτρα και δεν γίνεται επεξεργασία, τριτοβάθμια επεξεργασία του απογοητευτικού στον βιολογικό καθαρισμό. Δεν το ξέρεις αυτό, Δήμαρχε. Το ξέρεις. Γιατί δεν τους το λες. Πιάσε τους συλλόγους αυτούς και πείτε, ρε παιδιά, έχουμε στο πρόγραμμα τελειοποίηση του απογοητευτικού δικτύου πηγάδι και την απόλυξή του βιολογικού καθαρισμού στην θέση Λιχούρα. Τώρα πέφτουν σχεδόν χωρίς καμιά επεξεργασία. Γιατί τους άλλες, ρε Δημήτρη, και αφήνεις να ρίχνουν όλο το άδικο στον Ταρζάν, που ο Ταρζάν τι κάνει. Ο Ταρζάν είναι από τους ελάχιστους πνεύμονες ανάπτυξης και εξωστρέφειας της νοτιοδυτικής Μαγνησίας, εσύ Δημήτρη. Εσερίδη, ο Ταρζάν είναι ο τελευταίος των Μοϊκανών. Τα πλοία του είναι πεντακάθαρα. Και όλοι οι καρακιόζηδες οι κάτοικοι που ρίχνουν τα σκατά τους στη θάλασσα είναι εκτεθειμένοι. Και ο πρώτος εκτεθειμένος είσαι εσύ, το Δημοτικό Συμβούλιο του Αλμυρού, που δεν έχετε πει την αλήθεια στον κόσμο. Ότι τα σκατά σας του αποδοκατευτικού μέσω του βιολογικού διοχετεύονται στην απόλυξή τους στη θέση Λιχούρα. Αυτή είναι η αλήθεια. Και οι συνάδελφοι εδώ πέρα από την ΕΡΤ που μαλαχίζονται ρίχνουν το ανάθεμα στον Ταρζάν. Γιατί το κάνετε αυτό όλοι μαζί, ρε. Ρε εσείς το άδικο δεν ευλογείτε. Ούτε η μαλακία ευλογείται. Το νου σας. Κοπρόσχυλο όλοι μαζί. Και επίσης, Εσερίδη, πήγαινε πιάσει και τα ελαιοτριβία στην ευρύτερη περιοχή στο πηγάδι. Τα ελαιοτριβία! Για πιάσε τα ελαιοτριβία και βγες στον κόσμο και πες του την αλήθεια! Απορώ πόσο ο Ταρζάν δεν σας έχει πλακώσει όλους μαζί!

Επίσης εσείς εκεί στο λιμεναρχείο της Μιτζέλας, εσείς τραβομάρα έχετε, υποτίθεται ότι ελέγχετε σαν λιμενική αστυνομία όλο το θαλάσσιο μέτωπο. Εσείς δεν βλέπετε ότι τα πλοία δεν ρυπαίνουν να βγάλετε μια ανακοίνωση? Εσείς δεν βλέπετε ότι στη Λιχούρα είναι η απόλυξη του βιολογικού και εκεί γίνεται η ρύπανση? Στραβομάρα έχετε στο λιμενικό σταθμό της Αμαλιάπολης? Θέλετε να πάρουν το κικίλια να του τα πω? Καραγκιόζηδες, λιμενικοί!

Εδώ Βόλος, εδώ Μαγνησία. Έλεγα λοιπόν στο ξεκίνημα της εκπομπής για δύο δήμους της περιοχής. Το Δήμο της Κάθου, που ξέρετε ότι τη Δημοτική Αρχή δεν την πάω, αλλά δεν μπορώ να λέω το άδικο όσον αφορά την καθαριότητα, και τους ιδιώτες. Αναφέρθηκα στο Δήμο της Κάθου και στο Δήμο του Αλμυρού. Ότι οι Δήμοι νομικά μπορούν να αναθέσουν την καθαριότητα σε ιδιώτες, αρκεί να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες νόμιμες και διαφανείς διαγωνιστικές διαδικασίες. Αλίμονα.

0: Εφόσον λοιπόν οι Δήμοι αδυνατούν να προσλάβουν μόνιμο προσωπικό λόγω των περιορισμών στις προσλήψεις, όπως σας είπα, οι διαδικασίες μέσω ΑΣΕΠ για συμβασιούχους είναι χρονοβόρες και δεν καλύπτουν έγκαιρα έκτακτες ανάγκες, όπως είναι π.χ. στη Σκιάθο η κατακόρυφη αύξηση του πληθυσμού και διάφορες άλλες και διάφοροι άλλοι λόγοι, όπως ξέρω εγώ είναι η αγορά και η συντήρηση συγχρόνων απορριμματοφόρων που απαιτούνται τεράστια κεφάλαια. Και στο κάτω-κάτω της γραφής μια δημοτική αρχή είναι αυτή που κρίνεται αν η πόλη όπως ο Αλμυρός ή αν το νησί όπως η Σκιάδος είναι καθαρά. Επομένως ο Δήμος είναι αυτός που μπορεί να απαιτήσει άμεση αποκομιδή. Επομένως αν έχει δώσει το έργο σε ιδιώτες θα μεταφέρει την ευθύνη άμεσα. Εσύ κερατά εργολάβε, θέλω να είναι καθαρή η πόλη, καθαρό το νησί. Νομικά λοιπόν ένας Δήμος μπορεί να αναθέσει, κύριοι συνδικαλισταράδες, και ειδικά έτσι πως έχετε κάνει το συνδικαλισμό που από τους τρεις οι δυο κάθεστε και ένας εργάζεται, έτσι δεν συμβαίνει μεταξύ των συνδικαλιστών, αυτό δεν κάνετε? Από τους τρεις οι δυο κάθεστε και ένας εργάζεται. Στο νοσοκομείο του Βόλου είχατε ξεσκίσει μια καθαρίστρια, έκανε έλωτα τις μαλακίες της δικές σας. Σας έχουμε μάθει απ' έξω να κατοντά όλους σας. Παλιωτόμαρα είστε οι περισσότεροι. Αυτά έλεγα λοιπόν για τους δύο Δήμους το πρωί. Όμως μετά έπιασα το Δήμο του Αλμυρού για ένα άλλο θέμα, της ρύπανσης στην περιοχή Λιχούρα, που όλοι μαζί οι σύλλογοι εκεί υπέρ του περιβάλλοντος τα ρίχνουν στα ημερόπλια του Ταρζάν, ότι δήθεν τα ημερόπλια ρυπαίνουν θαλάσσια περιοχή φεύγοντας από το Αχίλιο και τη Σκιάδο, που τα ημερόπλια και να θέλουν να ρυπάνουν δεν μπορούν. Και στο κάτω κάτω της γραφής οι λιμενικές αρχές είναι εκεί να ελέγξουν, να καταγράψουν και να επιβάλλουν το πρόστιμα. Και καλό τη λιμενική αρχή Αμαλιάπολης, ξανά έχετε ελέγξει, έχετε πάει, τα έχετε δει, δεν είναι καθαρά, γιατί δεν βγάζετε μια ανακοίνωση να πείτε ότι ρε εσείς τα ημερόπλια δεν μπορούν να ρυπάνουν ούτε από τις τουαλέτες, ούτε από τα σεντινόνερα, από τις σεντίνες τους. Γιατί δεν τα λέτε? Τι λιμεναρχείο είστε εσείς? Ένα, δύο. Και ρωτώ εσείς τους, εσάς τους περιβαλλοντολόγους της περιοχής, πού μένετε ρε εσείς? Πείτε μου πού είναι τα σπίτια σας. Εσύ πρόεδρε του συλλόγου της Λιγούρας, πού είναι το σπίτι σου? Φέρε μου το τιμολόγιο από το βόθρο που κάθε πότε το αδειάζεις. Κάθε πότε αδειάζεις πρόεδρε το βόθρο του σπιτιού σου? Θέλω το τιμολόγιο σήμερα! Αλλιώς τον εισαγγελέα! Άρα λοιπόν οι βόθροι σας που δεν αδειάζουν ποτέ είναι απορροφητικοί και όλα τα βοθρολήματα πάνε στη θάλασσα μέσω του υδροφόρου ορίζοντα, παλιωτόμαρα! Υποκριτές, παλιάνθρωποι! Δύο, τρία. Βιολογικός πηγάδι, απογετευτικό δίκτυο πηγάδι Πτελεού και βιολογικός απόλυξη δίπλα στη Λιχούρα. Εκεί δεν έχει ολοκληρωθεί ο βιολογικός, δήμαρχε του Αλμυρού Εσερίδη. Απ' τη μια σε υποστηρίζω λέγοντας το δίκαιο, αλλά και πάλι πρέπει να πω το δίκαιο εδώ πέρα. Γιατί δεν βγαίνεις δήμαρχε να πεις καλημέρα δήμαρχε?
1: Καλημέρα κύριε Κουμπιωτή.
0: Καλώς το ναι. Εσείς όταν αναλάβατε τον νέο δήμο, τον καλλικρατικό, τι παραλάβατε από τον πρώην δήμο του Πτελεού? Ένα βιολογικό στον πηγάδι, ένα απογετευτικό και ένα βιολογικό δίπλα στη Λιχούρα. Το παραλάβατε?
1: Ναι, ναι, ακριβώς.
0: Γιατί δεν τους λέτε ότι εσείς ο βιολογικός στη Λιχούρα δεν έχει ολοκληρωθεί, δεν γίνεται τριτοβάθμια επεξεργασία? Ο Παπαστεριού δεν τον έκανε με τριτοβάθμια επεξεργασία, τον έκανε με κάποια φίλτρα. Και ότι απροέρχεται από εκεί η ρύπανση. Γιατί δήμαρχε, να τα ολοκληρώσω τα ερωτήματά μου και απαντήσω μια και καλή. Γιατί δεν τους λέτε ότι το λιοτριβείο, κατ' επανάληψη, πετάει? Γιατί δεν τους λέτε ότι πριν από καιρό είχε έρθει ο Αλέκος ο Γούναρης, είχε πάρει δείγματα από ένα ποτάμι που ξεκινάει απάνω από το Φτελιό και καταλήγει στη Λιχούρα με βοθρολήματα μέσα στο ποτάμι? Γιατί δεν τους τα λέτε αυτά? και αφήνετε το άδικο εναντίον του Ταρζάν. Αυτά. Απαντήστε.
1: Λοιπόν, να απαντήσεις σε κανένα από αυτά που ανέφερες τώρα, ναι. Δεν έχεις άδικο. Δίκιο είναι. Σήμερα η Δημοτική Αρχή ετοιμάζει και έχει έτοιμη τη μελέτη με 14 εκατομμύρια έργα και ξεκινάμε από το βιολογικό καθαρισμό του αλμυρού και του πτελαιού για τριτοβάθμια επεξεργασία μαζί με αποχετεύσεις του Κρόκιου, του Πλατάνου και της Αμαλιάπολης. Αυτά είναι οι πράγματα τα οποία πιστεύουμε ότι μέσα σε ένα μήνα θα είμαστε έτοιμοι να το ανακοινώσουμε.
0: Και στο πηγάδι.
1: Κάνουμε μεγάλη προσπάθεια. Και στο πηγάδι βέβαια. Λοιπόν, όλα αυτά είναι προβλήματα τα οποία αναφέρεις. Τώρα ακριβώς ότι γίνεται μια σκόπιμη ενέργεια. Να μην γίνει το λιμάνι, να μην έρχεται το Ταρζάν. Ποιοι είναι αυτοί που απαγορεύουν σήμερα αν θα έρθει ο Ταρζάν ή όχι και αν θα φέρει 1000 άτομα την ημέρα στο Αχίλιο. Εμείς ετοιμάζουμε μια μελέτη τώρα η οποία είναι μια μελέτη 16 εκατομμύρια για να γίνει ένα σύγχρονο λιμάνι στο Αχίλιο
0: δηλαδή,
1: που μέσα σε αυτό δηλαδή υπάρχει λέτε, γενικότερη αξιοποίηση.
0: Δηλαδή ναι. Μου λέτε, κύριε Δήμαρχε, μου λέτε δηλαδή ότι ρίχνουν σκόπιμα τη ρήπανση των Ταρζάν για να τον πολεμήσουν επειδή δεν γουστάρουν τον...
1: Ακριβώς, ακριβώς. Θα έχω αυτά εδώ πέρα και πολλές επισκέψεις. Να σας πω μόνο ότι έχουμε κάνει μέχρι τώρα 3 διαβουλεύσεις για αυτό το λιμάνι στο Αχίλιο. Είναι μια μεγάλη αξιοποίηση. Μπορείτε να το καταλάβετε. Θα είναι το κεντρικό λιμάνι του Παγασιτικού με πολλά εστιαφόρα, με πολλά έσοδα στο Δήμο γιατί ετοιμάζονται και το λιμενικό γραφείο. Κάναμε το πρώτο, είναι ένα έργο το οποίο ξεκίνησε από τη συντήρια του δικιά μου στο 17-18. Συνεχίστηκε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή και πολύ, πολύ καλά έγινε και το συνεχίζουμε αυτό. Έχουμε κάνει 3 διαβουλεύσεις για το θέμα να γίνει το λιμάνι. Σήμερα ζητάνε με υπογραφές οι οποίες συγκεντρώσαν πρέπει να πάρουμε και να αλλάξουμε την απόφαση να μην γίνει το λιμάνι γιατί δεν ξέρω γιατί. Όταν το είπε αυτό το μελετής μα είναι σοβαρά πράγματα. Θα έρθει όμως πάλι οι μελετητές πάλι ακόμη μια φορά, τέταρτη φορά για να το συζητήσουν και να μείνουν όλοι να είναι πλήρως ενημερωμένοι. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω ότι ο καθένας σήμερα μπορεί να λέει δεν θέλουμε τον τάδε, δεν θέλουμε τον τάδε. Ωραία, δεν είναι Ταρζάν. Άμα ήταν κάποιος άλλος φιλιοθήτης, θα το θέλαμε. Υπάρχουν όροι που μπορούμε να κάνουμε. Έχουμε εμείς να κάνουμε την κριτική. Δεν υπάρχει το λιμεναρχείο. Δεν υπάρχουν περιβαλλοντολογικές. Να κοιτάξουν περιβαλλοντολογικά. Βγήκαν και είπαν ότι βρήκαν κάποιους αφρούς και αυτά είναι από τον Ταρζάν. Για να δούμε και τι θα πει ο Ταρζάν. Για να δούμε τι θα πει σε αυτά τα θέματα. Αυτό είναι μια κατάφορη συκοφαντία εναντίον του. Κατάφορη συκοφαντία. Έχουν κάποιες μελέτες που αυτοί προσδιορίσαν ότι υπάρχει μεγάλη ρήπανση στον χώρο αυτό και αυτή η ρήπανση προέρχεται από το συγκεκριμένο πλειοκτήτη. Δεν θέλουμε κανέναν εδώ μέσα. Θα ακολουθήσουμε τις τακτικές που υπήρχαν παλιά να μην γίνουν σήμερα το ξενοδοχείο Συνιές, να μην γίνει εκείνο, να μην γίνει εκείνο, να μην γίνει εκείνο και κατηγορίες όλους αυτούς που δεν μας αρέσουν. Υπάρχει κράτος, υπάρχει μια οργανωμένη πολιτεία σήμερα, υπάρχουν υπηρεσίες στο κράτος που μπορούν να πούνε ότι αυτό περιβαλλοντολογικά είναι επιβαρυντικό.
0: Κύριε Δήμαρχε, ακούστε με, χθες έγραψα εκεί στο αυτό ότι η Δημοτική Αρχή Αλμυρού γνωρίζει την πραγματική πηγή του προβλήματος, όπως και το αποδεικνύει τώρα ότι γνωρίζετε, αλλά προτιμούσατε μέχρι τώρα να σιωπάτε. Όμως σήμερα δίνεται μια οριστική λύση του στο αποχετευτικό, αναφέροντας όλα αυτά που είπατε προηγουμένως. Τα τουριστικά σκάφη αποτελούν έναν από τους ελάχιστους πνεύμονες ανάπτυξης στην περιοχή σας. Προστατεύστε τα. Πείτε του λιμεναρχείου εκεί στην Αμαλιά που να κάνει τη δουλειά του σωστά, ή δεν το κάνει.
1: Κοιτάξτε κύριε Κουμιώτη, έχουμε κουραστεί σήμερα εδώ πέρα μέσα σαν Δημοτική Αρχή, όχι μόνο εμείς, πανελλαδικά, να προσπαθούμε σήμερα να

0: και από εκεί και φτάνουμε μέχρι τα όρια της Γλύφας, που μπορεί να αξιοποιηθεί με 180 περίπου χιλιόμετρα ακτογραμμή. Θέλουμε αυτή τη στιγμή τι? Να μην έρθει το Ταρζάν, να μην έρχονται σκάφοι, να μην αξιοποιηθεί η παραλία του Πτελαιού, να μην αξιοποιηθεί η παραλία της Αμαλιάπολης, να μην γίνουν τα jet ski. Καταγγελίες είχα και για τα jet ski. Και ήρθαν και γίνανε 150 αθλητές, 50 αθλητές και μαζί με τα συνεργεία τους που ήταν, ήρθαν άλλα 100 άτομα. Τους φιλοξένησα 5 μέρες.
1: Σε όλες αυτές τις μελέτες για το αποκεντρευτικό βάλατε και το Αχίλιο μέσα, κύριε Δήμαρχε?
0: Το Αχίλιο δεν είναι τώρα μέσα, δεν είναι σε δεύτερη φάση.
1: Δεν πρέπει να είναι το Αχίλιο μέσα.
0: Πρώτα πρέπει να είναι. Το πρώτο πρέπει να είναι. Αλλά είναι όλα αυτά τα μέχρι τώρα μπορούν να παλέψουν στα 14 εκατομμύρια, 16 εκατομμύρια. Είναι κάτι που με ενδιαφέρει οπωσδήποτε.
1: Η Λιχούρα δεν είναι μέσα στο αποκεντρευτικό δίκτυο, δεν είναι?
0: Όχι βέβαια, δεν
1: Ωραία.
0: Είναι.
1: Ωραία, τα σπίτια όλα αυτά, πού πηγαίνουν οι βόθροι?
0: Τους αδειάζουν?
1: Όλοι αυτοί είναι μέλη ενός συλλόγου, δική του περιβαλλοντικού συλλόγου. Να μου πούν λοιπόν τα μέλη αυτού του συλλόγου πού αδειάζουν τους βόθρους τους. Τιμολόγια, τώρα. Αλλιώς θα πάω σε εισαγγελέα προσωπικά.
0: Λοιπόν, είναι σοβαρότερο πρόβλημα σε αυτό, κύριε Κουμιώτη, και πρέπει να το κοιτάξουμε και να κοιτάξουμε και την περιβαλλοντική υπηρεσία της περιφέρειας. Να έρθει να κάνει τον έλεγχο και να κοιτάξει για τον καθέναν. Γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο καταγγέλω. Έτσι. Σήμερα μου φέρει μια υπογραφή, είναι γύρω στα 100 άτομα, 120 άτομα, δεν ξέρω πόσοι είναι, να μην γίνει το λιμάνι. Από αυτούς τους 120, καμιά δεκαριά είναι από το λιμάνι, από το Αχίλιο. Όλοι οι Έλληνοι επισκέπτες που έρχονται για 10 μέρες, για 20 μέρες, 30 μέρες και έχουν όλη αυτή η άποψη και καταγγέλνουν να μην γίνει τίποτε.
1: Κατάλαβα.
0: Έτσι.
1: Κατάλαβα.
0: Υπάρχουν πολλά προβλήματα, κύριε Κουμιώτη, στην τοπική αυτοδιοίκηση που προσπαθούμε να επιλύσουμε.
1: Κατάλαβα.
0: Το σημαντικότερο είναι ότι θέλουμε και την υποστήριξη του κράτους που δεν την έχουμε. Είμαστε μόνοι μας. Ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Πετάει τα λύματα μέσα στα ρέματα. Αυτά που είπατε προηγουμένως, έχετε δίκιο. Ποιες υπηρεσίες θα ασχοληθούν?
1: Απορώ γιατί δεν το γράφετε κανονικά. Εκεί που δεν πιάνει μελάνι το κράτος και να πηγαίνετε να συνεννοήσετε με τις Βρυξέλλες. Το κατάλαβα.
0: Πόσο. Μα προγραμματίζω την άλλη εβδομάδα. Πριν από ένα μήνα ήμουν έξω στην Αθήνα και έκανα πάρα πολλές επισκέψεις. Και προγραμματίζω τώρα την άλλη εβδομάδα πάλι στις Βρυξέλλες.
1: Αντί να τρέχετε πίσω από τα βουλευτάκια, όπως σας είδα προχθές. Μαζί με τον Τριαντόπουλο στο παζάρι, γιατί μόνο και τα παζάρια είναι τα βουλευτάκια. Αντί να τρέχετε λοιπόν πίσω από τους κυβερνητικούς, πηγαίνετε στις Βρυξέλλες, κάνετε τη δουλειά σας.
0: Κοιτάξτε, δεν θα καταργήσουν και τους θεσμούς. Οι θεσμοί έχουν αυτή μια ιεραρχία.
1: Τι λέει ο θεσμός, θα πηγαίνετε στο παζάρι με τον Τριαντόπουλο, αυτό λέει ο θεσμός?
0: Γιατί δεν πρέπει να πάμε την
1: έρευνα? Όχι, να μην πάτε στο παζάρι! Εκεί πηγαίνει η Αλεπού στο παζάρι, πάνε οι πολιτικοί.
0: Με τους βουλευτές κάνουν παρέα. Και στην Απέρνα θα πάμε και σε αεροπλασίου και σε καφετέρια και στο παζάρι.
1: Πολλά φιλιά και καλή δύναμη σας θέλω.
0: Και την αγάπη μου και εγώ. Γεια σας.

στις Βρυξέλλες σε Σερίδη. Πάρε το μια βαλίτσα με πέντε αλαξιές και μην τρέχεις πίσω από τους κυβερνητικούς. Το έχεις πιάσει ποιο είναι το θέμα. Ξέρεις ποια είναι η αλήθεια. Τσαγανό έχεις, όπως κάνεις με την καθαριότητα. Τους γράφεις κανονικά. Γράψεις και εδώ πέρα κανονικά και πήγαινε. Διεκδίκησε χρήματα, πάρε πράγματα. Τρέχεις πίσω από τους βουλευτές. Ποιοι είναι οι βουλευτές? Μόνο για παζάρια είναι. Και για δημιουργία παρατηρητηρίων. Φτιάξτε και ένα παρατηρητήριο στο Αχίλιο. Δηλαδή έτσι πάω, έτσι και πάω στις Βρυξέλλες ή στις Ευρωπαϊκές Κοινότητες των Αθηνών. Πάω το απόγευμα σήμερα και καταθέσω ένα υπόμνημα. Τι συμβαίνει στην Νιωτική Μαγνησία, πάτε όλοι φυλακή. Και τους πω στο υπόμνημα από κάτω ότι τους αλέω από το ραδιόφωνο και μου βγάζουν γλώσσα, θα ασκηθούν ποινικές διώξεις εναντίον σας, εναντίον όλων και στο Αχίλιο. Και στη Λιχούρα. Άκουε ρε, πετάτε τα αποδολήματα στη θάλασσα και έχετε μούτρα και μιλάτε ρε.

0: δώσουμε τα χειριστήρια εδώ πέρα να βάλει λίγο την Τάνια. Να καταπραίνει τους πόνους η Τάνια Τσανακλείδου, ρε. Πες τα ρε Τάνια. Γράψε συνθήματα.
1: Γράφω εγώ συνθήματα, γράμματα, μηνύματα, κι ούτε μια απάντηση. Χρόνια έχω συντροφιά αντί για σένα.

Τώρα όσον αφορά τον καιρό, αλλάζουν τα πράγματα από αύριο, κυρίες και κύριοι. Η πρώτη ουσιαστική μεταβολή ξεκινάει από αύριο Τρίτη, με μπόρες που θα εκδηλωθούν αρχικά νότια. Μεθαύριο Τετάρτη τα φαινόμενα θα ενταθούν ελαφρώς. Από την 5η 10 Σεπτεμβρίου η χώρα εισέρχεται σε ένα γενικευμένο μοτίβο αστάθειας. Μπόρες, σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν σε αρκετές περιοχές της επικράτειας, αλλάζοντας όλη αυτήν την εικόνα των τελευταίων ημερών. Επομένως, κρατήστε αυτά που θα σας πω. Μέχρι και τις 10 Σεπτεμβρίου, μέχρι την 5η δηλαδή, οι βοριάδες θα κρατήσουν τον έλεγχο στις θάλασσες, πνέοντας μέτρη από την δυτική πλευρά στο Ιόνιο και ισχυρή από εδώ μεριά στο Αιγαίο. Από τις 11 Σεπτεμβρίου, από την Παρασκευή, αλλάζει το σκηνικό και οι άνεμοι στρέφονται σε νοτιάδες. Την ίδια ώρα η θερμοκρασία θα επιμείνει σε υψηλά για την εποχή επίπεδα μέχρι και την Παρασκευή. Αμέσως μετά αναμένεται σαφέστατη πτώση. Με τον υδράργυρο να υποχωρεί από την Παρασκευή και μετά και να επανέρχεται στις φυσιολογικές τιμές για τις αρχές του φθινοπόρου. Έτσι θα διαμορφωθούν τα πράγματα από αύριο.

Καλημέρα Κοπεχάγη, να είσαι καλά. Καλό ξημέρωμα στη Νέα Υόρκη. Γεια σου φίλε. Εδώ επί των επάλξεων. Θα τα λέμε και από άλλα μετερίζια φέτος. Φίλε μου από τη Νέα Υόρκη. Καλό απόγευμα στις νότιες, στη νότια πλευρά του νησιωτικού, στη νότια δυτική πλευρά του νησιωτικού συμπλέγματος των Φιλιππίνων. Σε βλέπω, καμαρωτό, καμαρωτό. Για το Χονγκ Κονγκ, Χονγκ Κονγκ.

Βέβαια όλοι στο κέντρο θα κινηθούν. Πού θα γόνται στην Καλαμαριά ρε φίλε? Αφού οι περισσότεροι από αυτούς είναι φλούφλιδες. Στην Καλαμαριά θα αρχόντανε. Αν και σε κάποια στέκια ήρθαν και εκεί. Δεν ξέρω αν πήρατε χαμπάρι εσείς. Έτσι για το γαμότο που λένε.

Δημήτρη Σερίδη, δήμαρχε, άκου τι σου γράφει ένας ακροατής. Με email, επειδή ο Σερίδης είπε ότι κάνει και παρέα με τους βουλευτές και πίνουν και κάνα κρασί, θα του θυμίσω δύο λαϊκά γνωμικά. Πρώτον, δείξε μου το φίλο σου να σου πω ποιος είσαι. Και δεύτερον, με στραβό αν κοιμηθείς, το πρωί θα λιθορίζεις. Αυτά, Εσερίδη, και το νου σου με τέτοιες παλιοπαρέες. Ο ακροατής ο Σπύρος. Σπυράκο, μια χαρά τα γράφεις. Συλλέγει για σένα ήταν, Εσερίδη. Εντάξει, Σπυρό, τι να κάνει και ο Δήμαρχος, στο unfair, και αυτός προσπαθεί να κρατήσει ισορροπίες για να κάνει τη δουλειά του. Αλλά πού να ήξερε ότι από πίσω τους κάβουν το λάκκο όλοι αυτοί. Όλος αυτός ο Σισελές είναι μόνο για φωτογραφίες. Στην ουσία δεν έχουν στήσει ούτε ένα πετραδάκι σε κανένα Δήμο. Οι βουλευτές δεν έχουν κάνει τίποτα για κανένα Δήμο. Μόνο να κλείνουν ραντεβού με τους υφυπουργούς, τους γενικούς γραμματείς και τους υπουργούς. Κλίστρες είναι οι κλίστρες, προξενήτρες. Όπως η Γεωργία Βασιλιάδου. Δεν έχουν κάνει το παραμικρό για τον τόπο, τίποτα. Και να σου πω και το άλλο. Κάποια χαρακτηριστικά, κάποιες χαρακτηριστικές αποφάσεις, να ξέρετε ότι εμείς εδώ από το ραδιόφωνο τις κάναμε. Δεν θέλετε την αλήθεια να ακούτε? Από το ραδιόφωνο αποφάσεις. Και τους πιέσαμε και τα έκαναν. Άντε κολοπεδαράδες. Μισές δουλειές κάνουνε. Ένα ασθενοφόρο, πλωτό ασθενοφόρο, στείλαμε στις Ποράδες, Τριαντόπουλε. Βγες ρε Τριαντόπουλε. Κάνε σούμα, άθροισε, πόσα δίνουμε κάθε μέρα στους ιδιώτες ρε εσύ, για να φέρουν τους ασθενείς για τις διακομιδές. Τριαντόπουλε, δώσ' μου ένα νούμερο, πόσα δίνει η πολιτεία κάθε μέρα στους ιδιώτες για να κάνουν διακομιδές ασθενών από τις Ποράδες για το Βόλο. Και πού είναι το πρωτό του κράτους? Άι στο διάλο πρωί πρωί. Δεν τρέπεστε λιγάκι ρε ξεφτυλισμένοι όλοι μαζί? Το παραμικρό δεν έχετε κάνει για τον τόπο? Κολοπεδαράδες! Γι' αυτό σου λέω, άστα Εσερίδη. Εσερίδη, άστα. Μην τα πάρω κι άλλο στο κρανίο. Θα γίνουμε από δύο χωριά με όλους. Εσερίδη, δεν ξέρεις κι εσύ τι τρέλα κουβαλάω. Εκτεθειμένοι είστε όλοι ρε παντού. Εκτεθειμένη ρε. Κικίλια, Βασίλη Κικίλια, να κατέβω αύριο το πρωί στον Πειραιά να μου δώσεις, να πάω και στον Άδωνη. Άδωνη, να μου δώσεις τότε τιμολόγια των ιδιωτών. Πόσα εκατομμύρια έχουν σπράξει από τότε που ήρθε το πλωτό ασθενοφόρο στις Ποράδες του λιμενικού σώματος? Πόσα εκατομμύρια έχουν σπράξει οι ιδιώτες για τις διακομιδές, Άδωνη? Μέχρι τα μπούνια είσαστε μες στο σκατό όλοι σας. Γι' αυτό βγάλετε το σκασμό. Όταν θα μιλάμε εμείς, εσείς θα βγάζετε το σκασμό. Το κατάλαβες, Τριαντόπουλε?

Εάν θέλετε να βάψετε, εάν θέλετε χρώματα, για να βάψετε το σπίτι σας, το γραφείο σας, το εξοχικό σας, το σκάφος σας, θα πάτε Παγασόν 64 στο Φάιν τον Καπλάνη για να αγοράσετε χρώματα. Τα καλύτερα, θα σας δώσω και συμβουλές ο Φάνης, πώς θα βάψετε, πώς θα το κάνετε, τι θα πάρετε, πώς θα τα αναμίξετε, τι τεχνοτροπίες μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Φάνης, Παγασόν 64. Αμήν.

άσε είσαι ένοχος. Άκου που σου λέω είσαι ένοχος, έλα τώρα κόψ' το. Ένοχος, καταδίκη, καταδικαστική απόφαση. Ένοχο κορμί είσαι.

Και για να μην βγάζει κανένας γλώσσα, θα πρέπει να το βουλώνετε και να ακούτε, να τεντώνετε τα αυτιά σας και να γίνεστε καλύτερα. Αλλά εσείς δεν γίνεστε καλύτεροι, γίνεστε τρεις χειρότεροι. Είστε μπλεγμένοι, έχετε πέσει μέσα στα σκάτα όλοι μαζί. Και αναφέρομαι στους πολιτικούς. Άκου Ζέτα, Ζέτα μακρύ για άκου. Χρήστο Μπουκόρο, άκουσε παρακαλώ Χρήστο. Λέει ο Τριαντόπουλος ότι έφερε άμπουλανς πλωτό ασθενοφόρο. Που δεν το έφερε αυτός, εμείς το φέραμε. Άγνοια, ήξερε ο Τριαντόπουλος από ασθενοφόρα. Εμείς του δώσαμε όλες τις προδιαγραφές, εμείς τρέξαμε, εμείς πιέσαμε, εμείς βάλαμε την ιδέα, τρέξαμε, ήρθε και αυτός κάνει και τον καμπόσο. Λοιπόν, φέραμε το ασθενοφόρο Ζέτα και Μπουκόρο για να γίνονται διακομιδές με ασφάλεια, με ταχύτητα, και επιλέξαμε να μην είναι στη Σκιάθο όπως στην αρχή, να είναι στο κεντρικό νησί, στη Σκόπελο. Με πλήρωμα του λιμενικού σώματος, άνδρες του λιμενικού σώματος. Πήγε στη Σκόπελο. Και ακούστε τι έγινε από τότε. Άκου Ζέτα, άκου Μπουκόρο. Τριαντόπουλε, άκου! Για να γίνει μια διακομιδή από τη Σκιάθο στο Βόλο για το νοσοκομείο, μια διακομιδή ασθενούς, ο ιδιώτης εισπράττει 3.500 ευρώ. Για να γίνει μια διακομιδή από τη Σκόπελο για το νοσοκομείο του Βόλου ασθενούς, ο ιδιώτης εισπράττει από το κράτος 4.500 ευρώ. Για να γίνει μια διακομιδή ασθενούς από την Αλόνισο προς το νοσοκομείο του Βόλου, ο ιδιώτης από το κράτος εισπράττει 5.500 ευρώ. Κατά μέσο όρο, από τις σποράδες προς το νοσοκομείο του Βόλου γίνονται γύρω στις 150 διακομιδές το χρόνο. Οι ιδιώτες το 2024 εισέπραξαν 836.000 ευρώ. Οι ιδιώτες το 2025 εισέπραξαν 915.000 ευρώ. Μέχρι τώρα το 2026, τους πρώτους 8 μήνες, θα πω μετά στο Διάβγεια να το βρω. Είναι ενηρτημένα στο Διάβγεια. Επομένως, Τριαντόπουλε, το πλωτό ασθενοφόρο με πλήρωμα άνδρας του λιμενικού, γιατί στο διάολο το φέραμε? Λέγε ρε Τριαντόπουλε, γιατί το φέραμε? Ζέτα μακρύ, γιατί το φέραμε? Χρήστο Μπουκόρο, όλοι αυτοί οι ιδιώτες που κάνουν τις διακομιδές φίλοι σας, δεν είναι? Όλοι είναι φίλοι σας. Και κόψτε την πλάκα. Είναι φιλαράκια σας. Είναι φιλαράκια σας. Και τους δίνετε εκατομμύρια. Και το ασθενοφόρο, το πλωτό του κράτους είναι λιμενισμένο. Πού και πού κάνει κανένα δρομολόγιο. Πού και πού, για να τηρούνται τα προσχήματα. Για να επιβεβαιώνεται ο κανόνας. Το κατάλαβες, Χριστάκο μου, μου το παίζεις? Ότι είσαι βουλευτής. Το κατάλαβες ότι μαζί μου έχετε μπλέξει άσχημα? Είστε μη εκλόγιμοι, πάρτε το χαμπάρι. Είστε μη εκλόγιμοι.

Εσύ που γράφεις εκεί από την νοτιωτική Μαγνησία εναντίον μου στο Facebook, ρε Καραγκιόζη, φώναξε τον αχόρταγο να σου αδειάσει το βόθρο σου, Καραγκιόζη. Χεσμένε, φώναξε ρε τον αχόρταγο να σου αδειάσει το βόθρο του σπιτιού σου, ρε, που το πετάς στη θάλασσα. Καραγκιόζηδες, κολοπεδαρά, παλιάνθρωπε, πετάς ρε το βόθρο στη θάλασσα, ρε, και στα μούτρα και μιλάς. Καραγκιόζη.

0: Πάμε λοιπόν πρώτα στα 5 οχτάρια. Καλημέρα.
1: Καλημέρα Γεώργη μου, καλή εβδομάδα σε σένα και σε όλους τους βουλευτές όπου γης.
0: Ο Νίκος Ντόκος, για μισό λεπτό, μισό λεπτό. Να χειριστώ λίγο με τις κάμερες, έχω ένα υπολογιστή εδώ μπροστά μου, κάμερες, Νίκος Ντόκος, Για μισό λεπτάκι, πέφτει το σούρουπο, και τα λοιπά. Ω, κύριε Ντόκο, σας βλέπω στην κάτω γατζία, περπατάτε. Α, μισό λεπτάκι. κύριε Ντόκο.
1: Απέτυχες, είμαι στον δρόμο, ταξιδεύω.
0: Όχι τώρα, για χθες το απόγευμα μιλάω.
1: Χθες το
0: βράδυ. Για χθες το βράδυ, μισό λεπτό. Κάτσε, μισό. Θα σας τρελάνε, μην τρελάνετε εσείς. Μισό λεπτάκι. Χθες το βράδυ, κάτω γατζέ, 9 και βλέπω εδώ, περπατάτε στην παραλία. Α, κάθεσαι και σε μπαγκάκι, βλέπω. Για να κρυφακούσω, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, να κρυφακούσω τι λέει, μισό λεπτό. Φωνάζεται μακάρι. Τι είναι αυτό. Δεν λέω τίποτα άλλο, είναι προσωπικά δεδομένα. Κάποια στιγμή λέτε μακάρι. Κάθεστε στην αριστερή πλευρά του στο μπαγκάκι και δεξιά προφανώς η σύζυγός σας. Για πείτε.
1: Ευτυχώς που δεν ήμουν με τη φούλη, ήμουν με καθώς. Όχι, σύζυγός μου είναι, Γιώργο.
0: Μα αν δεν είσαστε με τη σύζυγο, δεν θα λέγα τίποτα. Προς Θεό, κύριε Ντόκο.
1: Λοιπόν, Γιώργο, δεν παίζεσαι.
0: Παραδέχεστε ότι είσαστε όλοι σε ένα παγκόσμιο τέτοιο.
1: Όπω.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Θα αρχίσω να φοράω μάσκα, δεν γίνεται.
0: Πάντως, ωραία εικόνα από την κάτω γατζιά, ε.
1: Είναι ωραία, Γιώργο. Είναι ένα υπέροχο μέρος.
0: Και έχει κάνει καλή δουλειά ο Μητσικός εκεί.
1: Δεν θα το έλεγα, παρόλα αυτά.
0: Έχει απαγορεύσει κυκλοφορία στο πεζόδρομο, στην παραλία δηλαδή.
1: Ναι.
0: Και έχει διοικητεύσει.
1: Όχι, Γιώργο, όχι. Η παραλία θέλει αποκλεισμό όπως αποκλείεται η αγριά μετά από κάποια ώρα.
0: Ναι.
1: Καθόλου αυτοκίνητο.
0: Καθόλου αυτοκίνητο.
1: Υπάρχει μια μικρή αταξία, αλλά παρόλα αυτά η γατζέα είναι υπέροχη όπως και να το κάνουμε.
0: Έτσι.
1: Είναι υπέροχο μέρος. Έχει την έννοια ότι είσαι σε νησί, ρε παιδί, πώς το λένε.
0: Έτσι, ναι.
1: Οι άνθρωποι είναι ωραίοι.
0: Ναι.
1: Ωραίοι. Εντάξει, γατζέα τι είναι τώρα. Μεσό τσιγάρο δρόμος που λέγαμε παλιά.
0: Ναι.
1: Φτάνεις, έχει ωραία μαγαζιά για φαγητό, για ποτό, για πίτσα, για ό,τι θες.
0: Τέλος πάντων, γιατί πήρατε, για πείτε μου.
1: Γιατί πήρα εγώ. Καταρχάς, να σε συγχαρώ για αυτά που λες όσον αφορά. Να ξέρεις ότι δεν αμφιβάλλω ποτέ για τα λεγόμενά σου. Σε έχω τσεκάρει πολλές φορές. Στο λέω τώρα. Πολλές φορές σε έχω τσεκάρει. Και πάντα λες την αλήθεια και μάλιστα...
0: Το ρεπορτάζ πάντα είναι επί του πεδίου, κύριε.
1: Ακριβώς. Είσαι τεκμηριωμένος απόλυτα και χαίρομαι που το ακούω αυτό. Και να το ακούσουν και οι ακροατές. Και με στεναχωρεί τώρα που άκουσα αυτό που είπες με τις μεταφορές των ασθενών. Πολλά λεφτά, ρε Γιώργο.
0: Πολλά λεφτά.
1: Εγώ έχω κάνει πάρα πολλές...
0: Ξέρετε πόσο πλήρωσε το ελληνικό δημόσιο το 20 το πήραμε, το πλωτό ασθενοφόρο, 440 χιλιάρικα. Λοιπόν, θα μπορούσαμε να... Ακούστε
1: με. Θα μπορούσαμε να έχουμε άλλα 3 ασθενοφόρα.
0: Λοιπόν. Μπράβο, από τότε μέχρι τώρα άλλα 3. Και να κάνουν καμία πρόβληση παραπάνω στο, πώς το λένε, στο λιμενικό σώμα, να είχαν επιπλέον προσωπικό για να χειρίζονται αυτά τα σκάφη, θα μας έβγαιναν τι, τζάμπα θα μας έβγαιναν. Δηλαδή πληρώναμε κάθε χρόνο εκατομμύριο.
1: Ναι.
0: Κάθε χρόνο εκατομμύριο. Άντε να την πεις τώρα αυτού, λέω ότι έχω δίκιο. Θα σε βγάλει τρελό. Θα πάνε τα πω στον Άδωνη, θα πάνε τα πω στον Κικίλια.
1: Όσον αφορά, Γιώργο, το λιμενικό, μην το θίγεις, το κομμάτι αυτό πονάει. Χρειάζεται, όπως θα έλεγαν και οι οικοδόμοι, ανακατασκευή. Έχουμε ένα λιμενικό το οποίο είναι φιλότιμα, τα παιδιά, δεν μπορώ να πω γιατί συνεργάστηκα πολύ.
0: Δεν τα έχω με το προσωπικό του λιμενικού, προς Θεού το λιμενικό.
1: Ναι, από τη Ρεκιάτα που με βοήθησαν πάρα πολύ που κάναμε το 2010 και τώρα πάντα είναι υπέροχη.
0: Αν έχουμε αυτή τη στιγμή ένα team παγκοσμίως ικανών στελεχών στην εμπορική ναυτιλία, ναι. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη του λιμενικού σώματος.
1: Ακριβώς.
0: Οι λιμενικοί ήταν αυτοί που έφτιαξαν χαρακτήρες. Οι λιμενικοί ήταν αυτοί που εκπαίδευσαν όλο αυτό το προσωπικό του εμπορικού ναυτικού. Εντάξει, δεν το ξεχνώ αυτό. Έτσι, αλλά απ' την άλλη όμως τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι. Θέλει ενδυνάμωση το.
0: Αλλά έλεγα το πρωί όμως ότι.
1: Είναι ένα άλλο κεφάλαιο αυτό.
0: Έλεγα το πρωί όμως ότι όσον αφορά κάτω εκεί στην νοτιοδυτική Μαγνησία, θα μπορούσε το λιμεναρχείο της Αμαλιάπολης να την είχε κόψει την πλάκα από προχθές. Συνεχίστε.
1: Συμφωνώ και σε αυτό και με τον κύριο Εσερίδη ότι εκεί πραγματικά πρέπει να υπάρχει ένα δυτικό, νότιο δυτικό λιμάνι, το Παγαστικό. Ο Παγαστικός είναι, Γιώργο, θα μπω σε αυτό το κομμάτι, γιατί έκανα μία ανάρτηση, δεν ξέρω αν την είδες χθες, στο Facebook και σε άλλα κομμάτια, που έχω βγάλει ένα μικρό βιντεάκι, 50 δευτερόλεπτα, το παγαστικό από την παραλία της, της Γαλτζέας. Και λέω, αστειευόμενος αλλά και σοβαρά μιλώντας, ότι εδώ είναι το οικόπεδό μου, περίπου 18 τετραγωνικά χιλιόμετρα, όσο βλέπω το μάτι, γιατί είναι παραπάνω από παγαστικό. Έχω οικόπεδο 18 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Όπως το είπα στον συμπέθερό μου τον Δανό, τον μεγαλοκαρχαρία Δανό, γιατί είναι διοικητής σε ένα τεράστιο νοσοκομείο, στα έχω πει αυτά, ο οποίος μου λέει, ρε εσύ, 60 τετραγωνικά μέτρα το σπίτι, μικρό μου λέει, δεν έχεις στα αποτιστικά της ξυνόβρεσης που έχεις στο σπίτι, έχεις ένα μισθρέμα χώρο. Και του λέω, έλα να σου δείξω το οικόπεδο και τον βγάζω στην παραλία, γιατί είμαι 30 μέτρα από την παραλία. Και του λέω, το βλέπεις αυτό? Τον οικόπεδικό μου, ρε φίλε. Και επειδή και στο πρόσωπο δεν φέρεται στο πλοϊκό, θα σου επιτρέπω να κινήσει με το πλοϊκό στο οικόπεδο μου. Και έπαθε πλάκα. Λοιπόν.
0: Κοίταξε, το άνοιγμα από τον Αλμυρό μέχρι την Άφηση είναι γύρω στα 20 μίλια. Από το Βόλο μέχρι την Αγία Κυριακή είναι άλλα 18.
1: 17, 18, ναι.
0: Ναι, βάλτε πόσο, τόσο επί τόσο, τόσο.
1: 40 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Και βάλε. Λοιπόν, το θέμα είναι, Γιώργο, ότι ο παγασιτικός είναι η μεγάλη μας περιουσία. Είναι οι λίρες, τα χρυσάφια μας που έχουν κρυμμένα στα μπαούλα, δεν το ξέρουμε. Πρέπει να τον διαφυλάξουμε ως κόρινο οφθαλμού, και αυτό τον ίσω και στο βιντεάκι μου. Και επειδή ο Δήμαρχος ούτως ή άλλως με έχει τιμήσει να είμαι υπεύθυνος σύμβουλος της προβολής του πολιτιστικού αποθέματος του Δήμου Βόλου, και μέσα στο Δήμο Βόλου ανήκει ο παγαστικός, έτσι. Άσχετα αν η Γατζέα είναι νότιο πύλο και αυτά, δεν μου καίγεται καρφί. Παγαστικός ίσον Μαγνησία, ίσον Βόλος. Λοιπόν, από εκεί και πέρα έπρεπε να έχουν γίνει πάρα πολλά πράγματα και στη Γατζέα και στα Καλά Νερά και παντού. Δεν μπαίνω στα πόδια του Μητσικού, παραμένω στα δικά μας κομμάτια εδώ, ότι δεν έχουν έρθει κεφάλαια για να αξιοποιηθεί το παραλιακό μας μέτωπο, Γιώργο. Και για να έρθουν τα κεφάλαια, κάποιοι πρέπει να ουρλιάξουν, να τρέξουν και να κυνηγήσουν. Αλλιώς δεν έρχονται. Έτσι με τα χαρτιά θα σου έρθει μια απάντηση, ναι, το λάβαμε σοβαρά υπόψη και τρίχες κατσαρές, όπως γίνεται συνέχως. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω, ότι ο παγαστικός πρέπει αυστηρά να τον διαφυλάξουμε. Επαναλαμβάνω, Γιώργο, αυστηρά να τον διαφυλάξουμε για τις επερχόμενες γενιές, γιατί δεν είναι δικό μας, δεν είναι δικός μας. Ανήκει στους Μαγνησιώτες και σε όλους τους Έλληνες ούτως ή άλλως και στους ξένους που έρχονται εδώ, και θα πρέπει να ανήκει, πιστεύω εγώ, για χιλιάδες χρόνια μετά. Μην τον καταστρέψουμε. Και μια καταστροφή μεγάλη που μπορεί να γίνει, πάνω τώρα στην ουσία, είναι τα βοθρολίμματα. Και έχει απόλυτα δίκιο και ο κύριος Εσερίδης και εσύ, Γιώργο, που φωνάζεις. Δεν μπορεί πλέον.
0: Ναι, είμαστε... αλλά τώρα τα εγκλήματα που γίνονται στη Σεριά να τα ρίχνουμε σε μια εταιρεία που κάνει κουρασιέρες, που κάνει μεταφορά.
1: Ναι.
0: Αλλά και, ακόμα και οι κάτοικοι που ο βόθρος τους είναι απορροφητικός, έχουν τα μούτρα και μιλάνε. Οι ίδιοι οι κάτοικοι.
1: Ο απορροφητικός βόθρος ήταν δίπλα στη θάλασσα, Γιώργο.
0: Στη θάλασσα πηγαίνουν. Τα σκατά τους πηγαίνουν στη θάλασσα και το βουλώνουν. Κάνουν και τους. Και τους είναι κάποιοι ότι σκέπτονται. Ενώ είναι οι πρώτοι εγκληματίες.
1: Ναι, πάλι,
0: θα έπρεπε εκεί πέρα να όλοι μαζί να μαζευτούν και να τα βάλουμε τον Εσερίδη και να τους πούνε, θα απαιτούμε εσείς τον παρά αποκετευτικό και βιολογικό καθαρισμό, ρε, με τρίτης επεξεργασίας.
1: Εγώ να
0: αντί να κάνουν αυτό, τα βάζουν με έναν εκεί πέρα που κάνει κουρασγερές. Λοιπόν, τόσο ηλίθιος κόσμος.
1: Ναι, έχεις δίκιο.
0: Α, γιατί, γιατί συμπεριφέρεται έτσι? Γιατί και ο ίδιος είναι εκτεθειμένος ο κόσμος.
1: Σοβαρά,
0: είναι δυνατόν τώρα να έχει σπίτι δίπλα στη θάλασσα και να μην αδειάζει το βόθρο σου?
1: Να έχεις βόθρο στεγανό, όχι σκεπτικό.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, να πω πού το πάω τώρα, Γιώργο. Εκεί δίπλα λοιπόν στη Γατζέα, και όχι στα Καλά Νερά, έχει χτιστεί ένα ωραίο συγκρότημα.
0: Μισό λεπτά τώρα, πρώην... γιατί κάτι δεν μου κάθεται. Είπατε κάτι και κάτι δεν μου κάθεται.
1: Για πες μου,
0: κάτι μου κάθεται. Πόσα είπατε, έκταση του παγαστικού?
1: Όχι, εγώ είπα τι βλέπει το μάτι μου από εκεί αριστερά.
0: Ναι, περίπου πόσο.
1: 18 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Παγαστικός τώρα είναι, ξέρω εγώ, 50-60, δεν έχω ιδέα, δεν έχω μετρήσει.
0: Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Είπαμε, Αγία Κυριακή, Βόλος 18 μίλια, βάλει από εδώ 20, βάλει 20 επί 20.
1: Α, 360 τετραγωνικά μισό χιλιόμετρα.
0: Λεπτάκι, μισό λεπτάκι, 100, όχι, μισό λεπτό, 1852, να τα κάνουμε σε χιλιόμετρα τα μίλια. επί 1800, η επιφάνεια του παγαστικού περίπου, κύριε Ντόκο, είναι 175 τετραγωνικά χιλιόμετρα. 175 τετραγωνικά χιλιόμετρα.
1: Μιλάμε για μια τεράστια έκταση. Το συζητάω.
0: Βέβαια.
1: Όταν το αεροδρόμιο που πέταγα εγώ ήταν 6 τετραγωνικά χιλιόμετρα και το θεωρούσα πολύ μεγάλο και θέλαμε τζιπ για να το γυρίσουμε, φαντάσου τώρα. Ναι. Βάλε άκρη. Λοιπόν, ναι. Τι θέλω να πω, Γιώργο.
0: Ναι.
1: Πάω στην ουσία. Εκεί λοιπόν στη Γατζέα, στο κομμάτι της Γατζέας,
0: ναι,
1: και στο λιμανάκι το δίπλα, χτίστηκε ένα συγκρότημα εκεί από τον Μπλέτσα, τον οποίο δεν γνωρίζω. Είναι το Λεόλια.
0: Ναι.
1: Και αυτό το συγκρότημα το λένε Λεόλια Καλά Νερά. Ναι. Λάθος. Λεόλια Γατζέα. Πρώτο λάθος.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Πάμε παρακάτω. Απέναντι ακριβώς έχουν γίνει εξισκαφές για να γίνει βιολογικός σταθμός. Ναι. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Το έχεις δει σίγουρα.
0: Ναι.
1: Έχουν μείνει εκεί. Σκάφτηκε, έμεινε. Δεν ξέρουμε τι έγινε και γιατί.
0: Ναι.
1: Και τα Καλά Νερά, Γιώργο, έχουν το καλοκαίρι πολύ κόσμο. Όπως και η Γατζέα. Τα Καλά Νερά έχουν πολύ κόσμο, όπως το λέω. Και ναι, πρέπει επιγόντως να γίνει βιολογικός σταθμός εκεί.
0: Θα γίνει και θα συνδεθεί με το βιολογικό του Βόλου, είπαμε.
1: Ακριβώς. Να γίνει βιολογικός, γιατί, ναι, όπως πολύ σωστά το είπες και ομά και όμορφα, πού πάει όλο αυτό το σκάτο, ρε αδερφέ. Δεν βλέπω τόσο πολλά βοθροφόρα να πηγαίνουν έρχονται.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε. Αυτό όμως πάει σε αυτό που ξεκίνησα, ότι πρέπει να διαφυλάξουμε το παγαστικό.
0: Για
1: να διαφυλάξουμε το παγαστικό πρέπει να γίνουν αυτά τα έργα.
0: Έτσι.
1: Πάει η εποχή που ήταν 5 σπίτια τα Καλά Νερά και 3 σπίτια Γατζέα και 5 σπίτια ο Αγιάννης. Τώρα έχει γίνει το χάος.
0: Και πείτε μου, όπου δεν υπάρχει στην περιοχή μας απογοητευτικό δίκτυο, πείτε μου ποιος πολίτης φτιάχνει στεγανό βόθρο. Πείτε μου έναν. Έναν.
1: Ειλικρινά δεν ξέρω κι εγώ.
0: Είμαστε οι πάντες εκτεθειμένοι. Είχε δίκιο Πάγκαλος, όλοι μαζί τα φάγαμε. Άντε για χαρά. Όλοι μαζί συνυπεύθυνοι. Είναι δυνατόν, ρε, αφού ξέρεις ότι δεν υπάρχει απογοητευτικό δίκτυο, βιολογικός καθαρισμός, να μην φτιάχνεις στεγανό βόθρο, αλλά να φεύγεις να φεύγει από κάτω, απορροφητικό. Τέτοιοι είμαστε. Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργο, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Ένα τραγούδι λέει, ποιος μου το πληρώνει το παράλογο. Αυτό ευδοκιμεί σε όλη την επικράτεια, την ελληνική. Άκουσα ότι θέλει να δώσει ο Μητσοτάκης πρόωρα, ένα χρόνο έμπροσθεν, το χρέος που χρωστάμε. Του τέστην 14,3 δισεκατομμύρια. Η στιγμή που ο κόσμος βογκάει, ειδικά αυτοί οι πυρόπληκτοι, οι οποίοι δεν έχουν τίποτα, ενώ χτες ήταν νοικοκυρές, σήμερα δεν έχουν ούτε σόβρακο. Ούτε σόβρακο να αλλάξουν δεν έχουν. Και αυτός πάει να δώσει τα χρήματα έμπροσθεν ένα χρόνο μπροστά που χρωστάμε. Θα δεις και δεν θα τα πάρουν. Δικαιολογείται και λέει, θα γλιτώσω τους τόκους. Δεν πρέπει να έχεις τους πολίτες στον δρόμο. Μπροστά έχουμε χειμώνα. Κάνεις το κορόιδο να τους συντακτοποιήσεις. Τους έδωσα, λέει, 5.000 για να πάρουν τα σκεύη. Αν τα πάρουν τα σκεύη πού, βρε? Στο καμένο το σπίτι, στη στάχτη, απάνω να πάρουν σκεύη. Και στο τέλος να τους πεις τι έγινε τα... Αφού πληρωθήκανε, μωρέ, δεν πήρες εσύ, πήρα. Ναι, πήρα 5.000. Το σπίτι έγινε. Αλλά ξέρεις, ήταν πολλοί που το έχουν χτίσει παράνομα. Ψάχνουν και βρουν τέτοιες και ιστορίες. Το οποίο είναι επί σπίτια παλιά, τα οποία από τον παππού στο γιο, από το γιο στο γιο. Και πού να ξέρει ο τρίτος γιος ότι ο παραπαππούς του είχε κάνει παράνομο πριν 150 χρόνια. Τι φταίει ο άνθρωπος αυτός? Δεν δικαιούσε φράγκο. Του τέστην αποζημιωθήκατε. Η παραλογία στο αποκορύφωμά της, Γιώργο. Αλλά σε ένα κράτος το οποίο δικάζει αλλά δεν δικάζει, με εντολή, δίνει εντολή ότι τάθε κερατάς υπουργός, γιατί δεν του αρέσει η μούρη του τάδε και του κλείνει φυλακή. Όπως παραδείγματος χάρη τον Ηλία, τον Κασιδιάρη. Εγώ προσωπικά είμαι 85 χρόνων άνθρωπος, είμαι αντικειμενικός, στην κρίση μου πιστεύω και βλέπω αυτόν τον άνθρωπο τον έχουν κλείσει τελείως άδικα μέσα. Τον έχουν δώσει την ζημιά ότι είναι εγκληματίας, ενώ δεν είναι. Το παράπτωμά του, αν θυμάστε, ράπησε την Γκανέλη και καλά την έκανε. Γιατί και εσύ και εγώ και, αυτούς, και όσοι μας ακούνε τώρα...
0: Μισό λεπτό, Άνω τελεία. Θα πω κάτι και θα συνεχίσετε εσείς. Δεν θα σταματήσετε, δεν θα σχολιάσετε.
2: Ναι.
0: Θα έρθει κάποια στιγμή και η σειρά να παίξει το ρόλο του και ο Κασιδιάρη. Συνεχίστε.
2: Ναι. Λοιπόν, τις έριξε κάτι δύο χαστούκια. Δικαιολογημένα και εγώ μάλλον θα τις έδινα τέσσερα. Γιατί συνενόχηλα την ώρα που μιλούσαμε και μας έπαιρνε συνέντευξη ο δημοσιογράφος, του ρίξε το ποτήρι στο νερό. Με το νερό μέσα στα μούτρα. Εσύ τι θα έκανες? Εγώ τι θα έκανα? Ο καθένας που μας ακούει τώρα, τι θα έκανε? Θα σε έλεγε ευχαριστώ πολύ. Καλά την έκανε και λίγα της έδωσε. Κατά τη δικιά μου κρίση, δεν ξέρω. Μπορεί να του κρίνει το αντιδικό αυτό που έκανε. Λοιπόν, όταν ένα κράτος το οποίο δεν έχει δικαιοσύνη και κρίνει αυθαίρετα με εντολή, όχι με δικαστική απόφαση, εντολή να πλήστον μέσα τον εγκληματία, αυτό το κράτος δεν έχει μέλλον, Γιώργο. Σβήνουμε και πραγματικά σβήνουμε, χανόμαστε. Ό,τι προσπάθειες γίνονται και αυτό εγώ τα βλέπω, Βερεσέ. Όλα τα έργα, αυτά τα έργα που γίνονται τώρα θα τα χωρούν άλλοι. Δεν έχει μέλλον αυτή η χώρα. Έχω ακούσει ότι επιτέλους ύστερα από τόσα χρόνια φυλάκιση άδικα, ο οποίος έχει προσφύγει στο εξωτερικό, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και αθωώθηκε και αμψηβεί, και τους έδωσε λεσίμα, βγάλετε τον όξονε, είσαστε άδικοι. Δεν τον βγάλαν τον άνθρωπο. Τώρα τον βγάζουν με τα 3/5, λέει, στις 15 του μηνός, στις 16 του μηνός, αυτό είναι τώρα που περνάμε. Το Σεπτέμβρη θα τον βγάλουν έξω τον άνθρωπο. Λοιπόν, τι τους περιμένει δεν ξέρουνε. Όλοι τους λογαριάζουν χωρίς τον ξενοδόχο. Το παράδοξο είναι ότι και οι 300 είναι εναντίον του. Γιατί ρε, 300 είσαστε, αυτός είναι ένας. Γιατί δεν τον αντιμετωπίζετε λεκτικά. Να σας δούμε τι θέλει αυτός, τι θέλετε εσείς, ποιο είναι το πρόβλημά σας. Που είσαστε όλοι, από την άκρα αριστερά μέχρι την άκρα δεξιά. Είσαστε εναντίον του. Γιατί? Το φοβόσαστε, ε. Εγώ πιστεύω και από ό,τι έχω ακούσει, και όταν είχες βγάλει και εσύ, ο ίδιος τον είχατε βγάλει κάποτε στην εκπομπή σου, και μπράβο σου, καλά έκανες. Λοιπόν, θα ήθελα και μάλιστα τώρα άμα θα βγει, και δεν ξέρω αν θα... Πρέπει να έχεις το θάρρος. Εγώ το πιστεύω τον Γιώργο, ότι μπορεί να τον βγάλει ξανά στην εκπομπή σου. Να του κάνεις διάφορες ερωτήσεις, να μάθει ο κόσμος την αλήθεια, ποια ήταν η αιτία που μπήκε μέσα.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Θα ήθελα όμως να μην περάσει έτσι η τοποθέτησή σου, αγαπητέ φίλε, επειδή σε θεωρώ από τους σοβαρούς ανθρώπους και σε εκτιμώ χωρίς να σε γνωρίζω, χωρίς σε κάποια σημεία από αυτά που είπες διαφωνώ κάθετα. Διαφωνώ κάθετα και πρέπει να το επισημάνω, να το στυλιτεύσω, διότι δεν θέλω να περάσει έτσι. Μπορείς να υποστηρίξεις τον Κασιδιάρη και τον οποιοδήποτε. Έχεις το δικαίωμα να υποστηρίξεις τον οποιοδήποτε με τον οποιοδήποτε τρόπο. Όμως... Αγαπητέ φίλε, όμως, και θα πρέπει να συμφωνείς μαζί μου και να το πάρεις πίσω, δεν χτυπάμε ποτέ μια γυναίκα. Αυτό είναι θεμελιώδης κοινωνική ηθική αρχή.

επαναλαμβάνω γιατί με διέκοψαν. Δεν χτυπάμε, αγαπητέ φίλε, και είμαι σίγουρος ότι το πιστεύεις και εσύ. Είμαι σίγουρος. Δεν χτυπάμε ποτέ μια γυναίκα. Είναι ηθική, είναι κοινωνική, είναι νομική αρχή. Η σωματική βία απέναντι στις γυναίκες είναι παραβίαση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Και όχι μόνο απέναντι στις γυναίκες. Και η κοινωνική καταδίκη θα πρέπει να είναι καθολική, φίλε. Δηλαδή η προστασία της σωματικής ακεραιότητας και της αξιοπρέπειας πάνω απ' όλα κάθε ατόμου είναι αδιαπραγμάτευτη. Και σε εκείνη τη φάση που λες, αγαπητέ φίλε, ο Ηλίας δεν δέχτηκε νερό από την Κανέλη. Πέταξε πρώτος νερό στη Ρένα τη Δούρο. Έτσι

0: Δηλαδή η βία, ανεξάρτητα από το φύλο, ανεξάρτητα από την ηλικία, ανεξάρτητα από το τι σχέση μπορεί να έχουν αναμεταξύ τους οι εμπλεκόμενοι, η βία δεν μπορεί να είναι μέσω επίλυσης της οποιασδήποτε διαφοράς. Δεν μπορεί να είναι η βία έκφραση θυμού σε καμία μα καμία πολιτισμένη κοινωνία. Τέλος, αυτό συμφωνούμε, εντάξει, το διέγραψα. Αν συμφωνείς σε αυτά που λέω και ο Κασιδιάρης, του κάνουμε συνέντευξη. Γιατί του κάνω συνέντευξη, δεν κατάλαβα. Εγώ σας είπα προηγουμένως ότι θα παίξει ρόλο, έρχεται η σειρά του. Πρόσεξε τι σου είπα. Θα έρθει η σειρά του να παίξει αυτό το ρόλο του. Ανέλησε το πως θέλεις, αγαπητέ φίλε, αυτό που σου είπα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
1: Δύο δόξες θεαμβρών το τελευταίο κομμάτι της συζήτησης, αλλά δεν το πήρα για να ασχοληθώ με αυτό. Θα ήθελα λιγάκι να κάνουμε ένα πλησίασμο στην αρχή, σε αυτή την οικολογική συζήτηση που έγινε γενικά. Άκουσα και το φίλο μου και τον κύριο Ντόκο. Δεν νομίζω ότι φταίνει οι επενδύσεις, ή φταίει το ένα ή φταίει το άλλο. Οι επενδύσεις γίνονται, κάποια πράγματα γίνονται, ο κόσμος τα αλληλεί, τα καταστρέφει, τα κάνει, τα δείχνει δηλαδή, ούτε τα εκτιμά, ούτε τα τιμά, ούτε σκέφτεται να τα κρατήσει εσά ή σαν μια επιτυχία, στο πούμε, για να δει μια πιο ανθρώπινη ζωή. Αλλά εγώ θέλω να πω το εξής. Αυτό το οποίο παίζει ρόλο είναι ο άνθρωπος. Στα μικρά χωριά ζούσαν οι άνθρωποι μέσα στη φύση. Στο μικρό ποταμάκι πιθανό που υπήρχε. Στα νησιά δίπλα στη θάλασσα. Βλέπετε να ζουν έτσι τώρα τα παιδιά και να γαλοκούνται σύμφωνα με αυτή τη λογική?
0: Όχι.
1: Όταν μια Κυριακή που έχει το παιδί ένα περιθώριο να πάει για να παίξει έξω, κανονίζει η μητέρα και ο πατέρας να βγουν με κανένα δυο άλλους γονείς έξω και να πηγαίνουν στην πλαστικούρα στο εκεί που πώς λέγονται αυτά. Λοιπόν, όταν γίνονται αυτά, τι μπορούμε να πούμε για αυτά? Δηλαδή αυτό το παιδί θα το πεις μετά αγάπησε τη γορίτσα? Ή θα το πεις πρόσεχε, μην νερώνεις, πρέπει να στα σκουπίδια στη θάλασσα? Είναι αποσυνδεδεμένο από όλα. Και τα παιδιά και οι μεγάλοι, αποσυνδεδεμένοι από όλα. Τώρα τελευταία με αυτή την ιστορία που βγήκε αδιακάρνισμα, μια μικρή κασετούλα αυτή, κατάλαβες τι λέω, που χρησιμοποιούν αυτό. Βλέπεις ανθρώπους και το πετάνε κάτω, είναι γεμάτος ο τόπος. Και δεν είναι μικρά παιδιά αυτά, είναι μεγάλη ηλικία. Χάσαμε την κοινωνική επαφή μεταξύ των ανθρώπων, αλλά μεταξύ των ανθρώπων και της φύσης. Επομένως δεν μπορούμε να την αγαπήσουμε τη φύση. Δεν βάζω τον εαυτό μου μέσα, γιατί μεγάλωσα και με αυτόν τον τρόπο μέσα στη φύση και συνεχίζω. Και σένα και καθώς, αλλά λέω γενικά ότι γενικά ένα παιδί το οποίο ξεκινάει από το πρωί με το κινητό στο χέρι και τελειώνει το βράδυ του με το κινητό στο χέρι, που τρώει έτοιμες τροφές χωρίς να λάβει υπόψη κανένας τι έχουν μέσα, παρότι τώρα πληροφορία υπάρχει, δεν είναι όπως παλιά, δεν είναι δυνατόν να του πεις ότι ξέρεις αγόρι μου, κορίτσι μου, ξέρω εγώ, πρόσεχε το περιβάλλον. Ποιο περιβάλλον? Το περιβάλλον γι' αυτό είναι το μαγαζί που θα πάει να παίξει ηλεκτρονικό, το τηλέφωνο που έχει και όλα αυτά. Δεν έχει καμία σχέση με την πραγματική ζωή. Η πραγματική ζωή είναι κόπος. Τα παιδιά του χωριού, δεν ξέρω τώρα, θα τότε παιδιά του χωριού, κάναν χίλιες δουλειές για το σπίτι, κόβαν ξύλα, κουβαλούσαν, κάναν δείχναν τώρα. Κοιτάξτε τώρα σαν τα παιδάκια που κυκλοφοράνε. Να του πεις τι δηλαδή, ότι ξέρεις θα κάνουμε μια επένδυση και επειδή θα κάνουμε μια επένδυση, πρόσεχε τη φύση. Δεν ξέρω αν συμφωνείς με αυτά που λέω. Νομίζω πολύ απλά είναι και πολύ πραγματικά. Δεν πρόκειται. Όσο εξακολουθεί αυτός ο τρόπος ζωής, όσο ο άνθρωπος αντί να βγει έξω με τον σωστό τρόπο και να πάει στα σωστά μέρη, πηγαίνει εκεί που το καλούν οι Αμερικανιές και κάνει αυτά τα οποία του επιβάλλει ένα σύστημα που θέλει να τον έχει ίδωτα, ψυχολογικό, πνευματικό, να εξαρτάται από ένα κολοτηλέφωνο ή έτσι αλλιώς, δεν πάνε να γίνουν επενδύσεις, δεν πάνε να βγουν προγράμματα, δεν πάνε να γίνουν τίποτα. Ο κάθε ένας, μεγαλώνοντας και από μικρός όμως, θα κοιτάει να τραβήξει ό,τι μπορεί από αυτή την καλή κίνηση που λέγεται πρόγραμμα, λέγεται μια παιδική χαρά που

0: Θα κοιτάει να τραβήξει ό,τι μπορεί να ωφεληθεί, πετώντας όλα τα άλλα. Κανένα ενδιαφέρον. Εκεί νομίζω λοιπόν ότι έχουμε στο ρόλο των γονέων, ο οποίος είναι πάρα πολύ σημαντικό. Πολύ λίγοι γονείς έχουν ρόλο σήμερα. Οι περισσότεροι ρόλοι είναι καριέρα, τρέξει το παιδί με τα αυτοκίνητα από εδώ και από εκεί, άσου τα αγγλικά, πάρ' το τελευταία στιγμή, τρέξει το Πάσχα από τελευταία στιγμή, φάει ένα σάντουιτς, ξέρω εγώ, ένα μπιστέκι, κάτι ετοιματζίδικο, το ένα θάλλο και το βράδυ τίποτα, κάτι εκεί πέρα τώρα. Και το παιδί δεν βλέπει τον λόγο γιατί να διαβάσει, γιατί να μάθει. Γιατί πάντα το παιδί σκέφτεται να μάθει για ποιο λόγο. Όπως σκεφτόμαστε κι εμείς. Ποιος, για ποιο λόγο να μάθει. Έχει 10 αγαθά τα οποία αυτά τα αγαθά δεν του τα δώσανε, δεν τα κέρδισε. Και όσο το βλέπουν και αντιδρά, του τα δίνουν αφεντός. Ποδήλατα ακριβά, μηχανάκια αυτό, το να τα άλλο όλα. Αυτό του είδους του ανθρώπου είναι υπάνθρωπος, δεν είναι άνθρωπος. Δεν είναι το άνοθρόσκο που λέει κοιτάω ψηλά. Και τελευταίο, αν βγείτε στον δρόμο και δείτε τώρα, θα δείτε ότι οι άνθρωποι περπατάνε με το κεφάλι σκυμμένο. Θέλω Γιώργο να το δεις, γιατί περπατάς και βλέπεις. Περπατάνε το κεφάλι σκυμμένο. Δηλαδή, εμέσως και αμέσως, έδιωξαν την ανθρώπινη ιδιότητα, το άνοθρόσκο, δηλαδή το κοιτάω ψηλά. Τι άλλο να πω, δεν θέλω να πω κάτι άλλο, εκεί θέλω να εστιάσω.
1: Να σας ρωτήσω. Εκεί στο λιμάνι, στην ανατολική πλευρά της κεντρικής προβλήτας που μαζεύεστε, ναι. τι λέτε να μεταξύ σας.
0: Καταρχάς, πέρασες τροφές και κάποιος είχε ρέψει, εγώ δεν έχω μεταθεί ποτέ. Ναι. Λοιπόν, εκεί πέρα τώρα αυτοί οι καλοί ψαράδες, γιατί είναι μερικοί που είναι πάρα πολύ καλοί ψαράδες. Ναι. Αλλά τώρα δεν έχει τίποτα, δεν πήγε κανένας τίποτα. Ναι. Απλά έχουν φωτογραφίσει στο κινητό τα ψάρια, ναι, που είχαν πιάσει πέρυσι πρόπερση, ναι, και τα δείχνουν ένα στον άλλο.
1: Α, τέτοιες ιστορίες λέτε μεταξύ σας.
0: Περνάει η ώρα ευχάριστα. Φιλαράκια καλά είναι.
1: Σωστό.
0: Μια χαρά να περνάει λίγο η ώρα εκείνη.
1: Καλά κάνετε.
0: Ναι. Εντάξει, ναι, αυτό ήθελα να πω. Σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και κάποιες φάτσες εκεί που βλέπω μεταξύ αυτών των ανθρώπων, πίσαστε καμιά δεκαριά, δεκαπενταριά, κάποιες φάτσες, 3-4 από δάφτους.
0: Είναι σαν ανάποδο γαμό του.
1: Όχι. Έχουν υπηρετήσει την στρατιωτική του θητεία σαν ναύτες του λιμενικού σώματος. Προσέξτε, παλιά υπηρετούσαν τη θητεία τους στο λιμενικό. Οι ναύτες του πολεμικού ναυτικού,
0: ναι,
1: υπηρετούσαν στο λιμενικό. Θυμάμαι κάποιους, ναι, από αυτούς στο λιμεναρχείο της Κιάθου να υπηρετούν. Το καταλάβατε τι λέω. Έτσι, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να καλά,
0: έκαναν καλύτερα. Οι ναύτες, κάναν και περιπολία τότε, κανονικά.
1: Κανονικότατα.
0: Ναι.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Παρακαλώ στο 61, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα. Ξέρεις, μου θύμισες τώρα, καλημέρα στην ονόματο Γιώργο. Για τους ναύτες που υπηρετούσαν κανονικά.
1: Ναι.
2: Θα πρέπει να θυμάσαι ότι η Ρίτα του Μουχτούρη παντρεύτηκε κάποιον τέτοιον, του Ζαχαρία, από τον Πειραιά.
1: Αχα. Αν το δω στη φάζα του Ζαχαρία θα τον θυμηθώ, δεν υπάρχει.
2: Ναι, έτσι λέω, Ζαχαρία, ο οποίος έφυγε η Ρίτα, έχει πεθάνει εδώ και χρόνια.
1: Ναι.
2: Έμειναν κάπου στα καμπίνια, δεν ξέρω. Ήταν ακριβώς οι ναύτες όπως τον ανέφερες εσύ τώρα.
1: Ναι, οι ναύτες του πολεμικού ναυτικού υπηρετούσαν την στρατιωτική του θητεία και στα κατατόπους λιμεναρχεία.
2: Ναι. Για κάτι άλλο, μετά από χρόνια πήγα στην έκθεση. Η κόρη μου έχει μια φίλη εδώ στην Καλαμαριά και ήθελε να τη δει. Είχε γενέθλια και λάδι να πάω κι εγώ. Το απόλυτο μηδέν, το τίποτα. Το απόλυτο μηδέν. Πού είναι εκείνες οι εκθέσεις που ήταν παλιά, μιλάμε. Γιατί εγώ πάω από το που πήρα το μετρήσα από τον Άγιο Κωνσταντίνο. Γιατί είχε κάτι φίλους ο πατέρας μου στη Θεσσαλονίκη. Από μικρό παιδί. Από 5-6 ετών πήγαινα. Απλώς πληροφορίες και τίποτα άλλο. Μόνο εκείνο που μ' άρεσε είναι το περίπτερο με το στρατιωτικό. Εντάξει, πληροφορίες με τα ντρόνς που είχε. Μόνο πληροφορίες, δηλαδή πώς να συμπληρώνεις αιτήσεις, gov.gr, ένα περίπτερο της Ιαπωνίας είχε μερικά εκθέματα και τίποτα παραπάνω. Mm. Πού είναι εκείνο που έβλεπες όσο αφορά την κατασκευή, προϊόντα και εκείνο τ' άλλο. Τίποτα, η αστυνομία Και βεβαίως, ξέρεις τι κάνουνε, για να γεμίσουνε, επειδή ήταν 9 ευρώ το εισιτήριο, αλλά όταν θα το χρησιμοποιήσεις στο κινητό σου, φέρουν καλλιτέχνες. Και εκείνο που άκουσα, αγαπητέ μου, είδαμε την, τον Πανταζή μαζί με την Άντζελα Δημητρίου, η οποία είναι φοβερή. Είναι φοβερή. Σου μιλάω ειλικρινά, τραγουδάει καλύτερα από ό,τι ήταν νέα. Είχε και ωραία ορχήστρα και μηχανήματα πολύ καλά, ο ήχος ήταν, και κάθε μέρα δίνουν μια συναυλία. Είναι ο Σταβέντρο, είναι η Ζουγανέλη, η Κοκκίνου βλέπω εδώ πέρα. Ήθελα να πω ότι όσο για τον Πανταζή, τρελάθηκα με τα γυαλιά που είχε, μιλάμε, είχα φόσφορο και όπου κοιτούσε ανεβαίνανε λες και ήταν φώτα.
1: Τώρα είστε πάνω δηλαδή?
2: Όχι, γύρισα. Αυθημερών πήγα, μιλάμε.
1: Κατάλαβα.
2: Αλλά ήταν φοβερή, η Άντζελα είναι φοβερή, μιλάμε, παραμένει. Και κάτι άλλο, ήμασταν κοντά εκεί που είναι το πάλκο, δεν πρόσεξε λιγάκι γιατί ήταν τα καλώδια κάτω, τα οποία καλύπτονται από ένα έτσι σαν περιδείγμα πλαστικό, όπως βλέπουμε, όπως πηγαίνει μέσα στο κορδόνι και είναι ένα κάλυμα από πάνω από τα καλώδια και καλά που τη βιάσαν, μιλάμε, γιατί θα πέφτε κάτω και θα χτυπούσε. Ήταν φοβερή. Όσο για την έκθεση αυτό, το απόλυτο μηδέν.
1: Να σε καλά, καλημέρα.
2: Το απόλυτο μηδέν. Ευχαριστώ πολύ, γεια.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τώρα όσον αφορά το στραβοπάτημα της Άντζελας, ούγαρε έρχεται μόνο, το ένα αυτό, το άλλο μάλλον δεν ακούγατε live την Άντζελα τις προηγούμενες δεκαετίες, γιατί τώρα αγαπητέ φίλε μόνο που δεν τραγουδάει η Άντζελα, δεν βγαίνει η φωνή, δεν μπορεί να γίνει, σύσπαση του προσώπου λόγω των επεμβάσεων. Άστα να πάνε, αγαπητέ φίλε. Τώρα πόσο άρεσε εσένα, μάλλον δεν άκουγες τα προηγούμενα, τις προηγούμενες δεκαετίες. Τώρα όσον αφορά την έκθεση, είναι κάποτε ανέβαιναν, έχεις δίκιο, για να ψωνίσουν ο κόσμος. Τώρα τα πράγματα είναι τελείως διαφορετικά. Τώρα ανεβαίνει και αναλύει πώς θα κάνουν παρατηρητήρια. Ακούσαμε και αυτό. Πώς θα στηθούν παρατηρητήρια. Παρατηρητήρια επιμελητηρίων. Παρακαλώ στο Οχτάρια, καλημέρα.
3: Καλημέρα Γιώργιο.
1: Καλώς ήταν.
3: Είμαι από τη Χιλιαδού, ο Σπύρος. Ναι. Μου είχες πει να ξαναπάρω τηλέφωνο. Ναι. Είχαμε μιλήσει για τη Σέσκλου, ναι, για τα χόρτα. Ναι. Δεν φάνηκε κανένας. Ναι. Τα χόρτα παραμένουν ξερά, ναι, τα καλάμια παραμένουν ξερά. Ναι. Είχες βγάλει τον αντιδήμαρχο στον αέρα. Κρίμα που του είπες να έρθει, δεν ήρθε κανένας.
1: Μισό λεπτό. Ποια μέρα ήταν?
3: Ήταν την περασμένη Τρίτη, αν θυμάμαι, μάλλον.
1: Όχι,
3: είπε θα πάω αύριο, ναι, σήμερα είναι Δευτέρα, δεν φάνηκε κανένας.
1: Ωραία, να είσαι καλά, καλημέρα.

Αντιδήμαρχε Πρασίνου Απόστολου Βεργή, σε Έσκλειο. Ανεβαίνουμε την οδό Ζάχου. Φτάνουμε στη γέφυρα Παρασκευοπούλου, Γιάννη Δήμου, επί τη Ζάχου, και στη Γιάννη Δήμου στρίβουμε δεξιά. Στα 100 μέτρα, στο δεξί μας χέρι, είναι ένα τεράστιο οικόπεδο. Απ' την κάτω πλευρά του οικοπέδου είναι η οδός Έσχλειο. Απόστολε Βεργή, περιμένω αποτελέσματα.

0: Παρακαλώ, στα οχτάρια καλημέρα.
1: Buongiorno Giorgio.
0: Buongiorno, come stai?
1: E buona settimana, καλή εβδομάδα.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά, καλημέρα.
1: Τι μου θύμισες τώρα, αναφέρθηκε στους προηγουμένους ο κύριος, αναφέρθηκε στην Άντζελα Δημητρίου.
0: Ναι.
1: 1994 έχω κατέβει στην Αθήνα, ημέρα Τετάρτη.
0: Ναι.
1: Μαζί με τη Σοφία τη Χαλαρή, δυο μας, να πάω να περάσω μια... γιατί γελάς?
0: Όχι, αντιλαμβάνομαι ότι θα περάσετε καλά, ναι.
1: Βεβαίως πέρασα με τους σοφάγες, θα πούνε πιο καλά. Λοιπόν, να περάσω μια επιτροπή στόψης Μανόγλιο και να εγκρίνουμε μια λιθροτριψία που θα έκανα στον εαυτό μου στη ιδιωτική κλινική στον Κιανό Σταυρού συγκεκριμένα, Βασίλη Σοφίας. Τέλος πάντων, η κατεβαίνα μετά που εγκρίθηκε, κατέβηκα μετά Τετάρτη πάλι και μαζί μου ήρθε και ένα ζευγάρι φίλων, παιδικών μου φίλων, γειτονόπαιδα παλιά. Και μείναμε στο πρέσβη, το πράγμα πρέσβη ήταν στο Κιανό Σταυρό, πήγαμε με τα πόδια. Πήγα εκεί, έκανα την υδροληψία, ούτε πόνος ούτε τίποτα.
0: Είπατε κύριε Μαμάκη 1993, έτσι?
1: 94. Ναι, λοιπόν, έκανα την υδροληψία αυτή, δεν πόνεσα. Ήρθε ο καθηγητής μου, λέει, κύριε Μαμάκη, γεια σας, να σας πω τι απαγορεύετε. Καταρχήν, τι απαγορεύετε να πιείτε, για πέστε μου, λέω. Έγραφε Τσίπουρο, λέω, καλά, πρώτο λόγο του Τσίπουρου ξεκινήσατε. Λέω, από τον Βόλο δεν είσαι, λέω, ναι. Βέβαια, στον Βόλο, εσύ που ξέρεις εσύ έχουμε. Αφού έχω σπίτι, λες, μακρινή, ωραία. Πάμε παρακάτω, τάζει πάλι, μόνο μπήρα με επέτρεπε. Τα μαζεύω, φεύγω από εκεί, τσατήλα εγώ γιατί δεν μπορούσα να πιω τίποτα. Πάω στο ξενοδοχείο, λέω, παιδιά, με τι μας είτε θέλουμε, πού πάμε? Πάμε στα μπουζούκια, δεν μ' αρέσουν εμένα ιδιαίτερα τα μπουζούκια από όλα αυτά. Πήρα και το ζευγάρι αυτό, πήγαμε στη Πανταζία Τζιλα Δημητρίου, κάτω σε ένα παραλιακό εκεί προς τη Βουλιά.
0: Χαμηλά στη Συγκρού, για να πείτε, για...
1: Ορίστε.
0: Χαμηλά στη Συγκρού, λέω, χαμηλά στη Συγκρού.
1: Από τη Συγκρού αριστερά κάναμε, παραθαλάσσα, δεν ξέρω τώρα πού. Δεν θυμάμαι.
0: 94, έτσι.
1: 94, ναι.
0: Για να θυμηθώ τώρα, το 93 είχε βγάλει τα τραγούδια η Άντζελα.
1: Άκου τώρα, λοιπόν, ναι. Στην αρχή πήγαμε δεύτερο τραπέζι, βέβαια, γιατί το πρώτο δεν ούτε ήθελα να το πληρώ, γιατί τα έξοδα θα έκανα εγώ, όχι ότι είμαι τσιγκούνης, αλλά
0: ναι.
1: Γιατί να δίνω τζάμπα λεφτά. Και πρώτο βγήκε ο Ρουβάς, πιτσιρικάς τότε, ναι. Τα κινέτρα, έτσι. Στη συνέχεια ο Γερολυμάτος, μετά ο Πανταζής, στη συνέχεια η Άντζελα.
0: Ναι.
1: Κοιτούσα εγώ χάσμα, δω τι φωνάρα είναι αυτή και τι γυναικάρα, ας πούμε. Και θέλω να πω τι ωραία γυναίκα είναι, ναι. Και θα είναι, πιστεύω, ακόμη, δεν ξέρω.
0: Εάν δεν έκανε επεμβάσεις, θα ήταν.
1: Αυτή είναι η χαζομάρα των γυναικών.
0: Έμα.
1: Τώρα.
0: Θα ήταν μια γοητευτική γυναίκα της ηλικίας της, γοητευτικότατη.
1: Τι θες τώρα και κάνεις τα μπότοξ αυτά και τα χαζά να πριστείς. Τώρα βλέπω και άλλη και μια εδώ δικιά μας. Τέλος πάντων. Έγινε αγνώριση. Είναι και βουλευτήνα. Τέλος πάντων. Δεν θέλω να πω. Εντάξει, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε σε αυτά. Τώρα όσον αφορά για αυτά που είπες για τους βουλευτές εδώ.
0: Ναι.
1: Και οι τρεις της Νέας Δημοκρατίας για μένα, όπως είπες σωστά, είναι μη εκλεγήμοι. Τελείωσαν για μας.
0: Μπράβο.
1: Για μας τελείωσαν. Δεν υπάρχουν περίπτωση να εκλεγούν αυτοί. Και συμπληροφορώ ένα πράγμα μόνο. Τριαντόπουλος και Ζέτα Μακρύ ήρθαν πρώτοι στο Βένετο. Από ό,τι τώρα μιλάω εγώ, ούτε ένα σταυρό δεν πρόκειται να πάρουν. Ούτε ο ένας, ούτε ο άλλος. Διότι δεν είναι ότι δεν κάναν την πρόταση στο Βένετο. Ούτε είχαμε απέτηση να κάνουν κάτι. Δεν έχω κάνει τίποτα για τη Μαγνησία, για τον τόπο μας, για τον Βόλο μας. Τίποτα.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, κύριε
0: Βεβαιωτικό. Να είστε καλά, κύριε Μαμάκη.
1: Καλημέρα.
0: Εσείς πήγατε στην Άντζελα το 94 με το Σοφάκι. Λοιπόν, το 93 είχε βγάλει εκείνο το δίσκο. Κύριε Μαμάκη, είχε πει εκείνη την τραγουδάρα που, πώς το έλεγε, που μου αρέσει ιδιαίτερα, το 93 το είχε βγάλει. Αφού μου τα έλεγε η Άντζελα, βγάζω δίσκο, μου έλεγε, θα φορέσω το φεγγάρι, κύριε Μαμάκη, δαχτυλίδι και θα παίξω στο έρωτά σου το σανίδι. Μισό λεπτό να το θυμηθώ. Θα φορέσω το φεγγάρι δαχτυλίδι και θα παίξω στο έρωτά σου το σανίδι. Όποιο ρόλο σου έχει λείψει, θεατρίνα με φτερά να σε λατρεύω, κύριε Μαμάκη, σαν τη Λάιζα Μινέλη θα χορεύω. Παναγία μου! Και μετά, ό,τι προκύψει.

Παρακαλώ, πάμε στο 61, καλημέρα. Στο 61, καλημέρα. Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα. Μου το κάνεις αυτό. Παρακαλώ, στο 61, καλημέρα. Το κλείνω.

0: Πάμε και πάλι στο 61, καλημέρα.
1: Ναι, είμαι Καρακοστοπούλου.
0: Καλώς.
1: Ήθελα κάτι. Πρώτον, να, καλή σεζόν να έχουμε. Καλό χειμώνα.
0: Καλό χειμώνα.
1: Από πού να αρχίσω τώρα. Να αρχίσω, γιατί προηγουμένως αναφέρεται για κάποια, για βόδρες και τέτοια.
0: Ναι.
1: Εδώ η Σκιάδο, η λίμνη πέρα που κάνουμε το γύρο, είναι καταστραμμένη από βρωμιά, αφρούς, και βρωμάει σιδέα. Τι να σας πω, πρέπει να κλείσουμε τη μύτη για να κάνουμε πεζοπορία. Κάνουμε τα όργανα γυμναστικής που έβαλε ο κύριος Τζούμας εκεί πέρα, και δεν μπορείς να σταθείς να κάνεις τέτοιο γυμναστική. Γιατί είναι γυμνασμένος ο οργανισμός μέσα τα πνευμόνια και μπαίνει βρώμα μέσα. Τι θα γίνει αυτή η κατάσταση, κύριε Γιώργο? Μου λέει η αντιπολίτευση ότι φέρανε το υγειονομικό.
0: Όλες αυτές...
1: Και εγώ δεν βλέπω να γίνεται τίποτα.
0: Άκουσε με, όλες αυτές οι λίμνες πέριξ της λίμνης του Αγίου Γεωργίου δεν είναι συνδεδεμένες με το αποχετευτικό δίκτυο και το βιολογικό?
1: Είδα το γιούνι εγώ δίπλα στο καντιλάκι και έβαλε και ένα παγκάκι εκεί να κάθονται. Λοιπόν, είδα ένα γιούνι που βγαίνουν βρωμιές εκεί πέρα.
0: Μάλιστα.
1: Πολλές βρωμιές, κύριε Γιώργο, πάρα πολλές. Και τώρα βρωμοκοπάει ο τόπος. Ακαθαρσία. Και δεν είναι να κάνεις το γύρο της λίμνης. Βρωμάει και κρατάνε τη μύτη και λένε, καλά, έχετε δήμο,
0: δεν υπάρχει και αντιπολίτευση στη Σκιάδο, αγαπητή κυρία. Η αντιπολίτευση, άκουσε με, η αντιπολίτευση, αντί να είναι στα κάγκελα, κάνει το δημοσιογράφο, αρθογραφεί η αντιπολίτευση. Η αντιπολίτευση αρθογραφεί, είναι περισπούδαστη.
1: Ούτε ο δήμαρχος υπάρχει, ούτε αντιπολίτευση υπάρχει. Είναι παρατημένη, κρίμα από το Θεό η Σκιάδο μας.
0: Έτσι.
1: Το νησί του Παπαδιαμάντη καταστράφηκε, κύριε Γιώργο. Εκεί καταστράφηκε, τη λίμνη έχουμε και τον Μπούρτζη. Αυτά τα δύο έχουμε. Το Μπούρτζη επίσης είναι καταστραμμένο. Πήγαινα για μπάνιο πριν, εγώ 35 χρόνια έκανα μπάνιο εκεί πέρα. Και τον εγκατέλειψα.
0: Πού, στον Μπούρτζη? Στον Μπούρτζη. Στον Μπούρτζη.
1: Ναι.
0: Κάνετε μπάνιο στον Μπούρτζη?
1: Εγώ 37 χρόνια μέχρι τότε. Και συνέχιζα, αλλά συνέβη αυτό το κακό που θα σας πω τώρα. Λοιπόν, επί Πρεβεζάνου μάλλον θα έγινε μια σκαλίτσα. Αυτή η σκαλίτσα σκούριασε, σάπισε και έπεσε.
0: Στον Μπούρτζη.
1: Λοιπόν, βρήκα τον κύριο Τζούμα. Και ο κύριο Τζούμας όμως έβαλε μια άλλη σκαλίτσα,
0: ναι,
1: καινούργια.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τον βρίσκω μάλιστα έξω από την εκκλησία που βγήκε. Τέλος πάντων, μην τα απολύλογω.
0: Τώρα πρόσφατα.
1: Όχι, πριν, μόλις έληξε το συμβόλαιό μου. Εκείνες τις μέρες ήταν. Που μπήκε δήμαρχος. Ναι, τότε τα είχαμε καλά τότε.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα το δεν μας συμβεί αυτό το κακό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάω κοντά. Κύριε δήμαρχε, λέω, να σας πω κάτι, συγγνώμη. Λέω, ό,τι θέλετε. Λοιπόν, κύριε Καρακοστοπούλου, μάλιστα είπε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να επεμβείτε κάπου, λέω. Πέρα, λέω, η λίμνη έχει ένα γιούνι, λέω, που βγαίνουν όλες τις βρωμιές μέσα.
0: Ναι.
1: Είναι δίπλα στο καντιλάκι, λέω.
0: Ναι.
1: Και λέει, ναι, ευχαριστώ κύριε Καρακοστοπούλου που μου το είπατε. Μυρίζει, λέω, πολύ άσχημα. Πριν χρόνο δεν μύριζε. Τώρα, τελευταία, αυτά τα 5 χρόνια, 6, βρωμάει πάρα πολύ. Δεν μπορούμε να περάσουμε και ο αέρας θα πάει από τον γιούνι, θα πάει όπου θέλει. Θέλει απέναντι, θέλει εδώ. Και ρίξαν, δεν ξέρω τι ρίξαν, φάρμακο μέσα, φάρμακα ρίχνουν, δεν ξέρω, και είναι σκέτος, αφρούς. Λοιπόν, ήρθε, μου είπαν, η αντιπολίτευση μου είπε ότι ήρθε, λέει, το υγειονομικό. Εγώ δεν βλέπω να έκανε κάτι το υγειονομικό. Τίποτα δε, από τότε. Λοιπόν, και μου λέει ο κύριος Τζούμας, ευχαριστώ κύριε Καρακοστοπούλου που μου το είπατε. Θα το κοιτάξω κιόλας αύριο. Και μου λέει ο κόσμος, ποιο, λέει, το γράφει μέσα το ίντερνετ, από χρόνια, λέει. Ήτανε από άλλο δήμαρχο, φτιαγμένο, και γι' αυτό όλο ψηφάμε, για να διορθώσει, λέω, τα στραβά όλα. Αλλά αυτός δεν τον νοιάζει καθόλου. Θα αφήνεις το έλεος του Θεού. Αν είναι δυνατόν αυτά τα πράγματα, είναι σοβαρά αυτά τα εγκληματικά πράγματα είναι αυτά. Δεν γίνεται τώρα να αναπνέουμε αυτή τη βρώμα.
0: Ναι.
1: Δεν γίνεται.
0: Κανένα λουρί καινούργιο πήραμε.
1: Δεν πήρα λουρί. Δεν μπορώ, έχω κουραστεί πάρα πολύ.
0: Ναι.
1: Και θα δούμε τι θα γίνει τώρα.
0: Ναι,
1: θα δούμε.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Έχει τώρα Είναι και το άλλο το που θα φύγει τώρα, λένε θα φύγει και θα φύγει, περάσανε 5 χρόνια.
0: Ποιο?
1: Και δεν φύγει.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων.
0: Ο κύριος...
1: Τώρα θα ετοιμάσουν αυτό απάνω το συνεταιρισμό,
0: ναι.
1: Γιατί μου είπε ο κύριος Τριαντόπουλος,
0: ναι.
1: Ότι εύκολο λέει να φύγει από συνεταιρισμό ξυλιά,
0: ναι.
1: Να πάει λέει στο,
0: ναι, ναι.
1: Να πάει πυροσβεστική.
0: Τερά πουλάκια
1: και αυτό είναι λέει κατεστραμμένο.
0: Πουλάκια,
1: θα πρέπει, έπρεπε για να φύγει λέει από αυτό λέει το... Το ονομασία λέει, αυτή είναι η ονομασία για να φύγει, να πάει εκεί λέει, πρέπει να περάσουν χρόνια.
0: Τι κάνει ο κύριος, τι κάνει ο κύριος Καρακοστόπουλος?
1: Ο κύριος Καρακοστόπουλος, θα σας πάρω τηλέφωνο ιδιαιτέρως, όχι στον αέρα, θα σας πω.
0: Χαιρετισμούς, χαιρετισμούς.
1: Είναι σοβαρά πράγματα. Λοιπόν, σας παρακαλώ κάντε κάτι, δεν ξέρω, αντιπολίτευση τι θα γίνει, δεν ξέρω.
0: Μάλιστα.
1: Τι κάνει ο αντιπολίτευση. Αυτά είναι χρόνια, δεν είναι τώρα.
0: Ναι, έγινε.
1: Είναι χρόνια αυτά.
0: Να είστε καλά κύριε Καρακοστόπουλε.
1: Τι μου λέει ένα άτομο, τι, ο Πρεβεζάνος στάτανε όλα.
0: Ποιος.
1: Μανία με τον Πρεβεζάνο.
0: Ναι.
1: Μανία με τον Πρεβεζάνο.
0: Ναι. Τι κάνει ο γιατρός, καλά είναι.
1: Έχω καιρό, δεν ξέρω τι κάνει.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά
0: ναι.
1: Τον βλέπω.
0: Ναι, ναι.
1: Τον βλέπω καμιά φορά στο Μασούτ.
0: Να είστε καλά.
1: Ναι,
0: ναι. Να
1: και τον βλέπω και είναι το χαμόγελο με το γέλιο.
0: Καλά είναι.
1: Καλημέρα. Να είναι υγιέστατος. Λοιπόν, 60% δεν πήρε κανένας δήμαρχος.
0: Ναι.
1: Και όσοι ψηφίσανε το αντίθετο είναι μετανιωμένοι από τον κύριο Πρεβεζάνο.
0: Ναι.
1: Όλοι τους βοήθησε και τα φτωχά παιδάκια βοηθούσε και όλους τους βοηθούσε. Αλλά δυστυχώς υπάρχουν και κακίες.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κακοί άνθρωποι. Και ο κύριος Νίκος Πασχάλης που δεν βγήκε είναι η μεγαλύτερη πακτία που υπάρχει στη Σκάφο, θα σας τα πω όλα ξεκάθαρα.
0: Τι υπάρχει,
1: δεν
0: τι...
1: θέλει να βγει καπετάνιος. Όλοι οι καπετανέοι δεν τον ψηφίσανε. Είναι αντίθετοι. Λοιπόν, λυπάμαι πολύ για τα στραβά εδώ και δεν ανακατεύομαι ξανά. Εγώ θέλω να φύγει από κάτω, γιατί πληρώνομαι με 864 και ακόμα τα λεφτά μου δεν τα πήρα όλα.
0: Ναι.
1: Δεν τα πήρα. Όχι, κατόπιν συνεννόησης.
0: Ναι.
1: Γιατί μου είπανε, άμα στα δώσουμε όλα τώρα μέχρι εδώ που υπάρχουν,
0: ναι.
1: Μέσα, θα χάσεις, μπορεί να χάσεις τα υπόλοιπα. Δεν ξαναβάζουν μέσα τώρα να κάνουν τέτοιους. Αυτός ο Νίκος που κάνει τα οικονομικά.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μπορεί να τα ξανακάνει, γιατί είναι πολύ μπερδεμένα.
0: Να είστε καλά, χαιρετισμούς κυρία Καρακοστοπούλου, να είστε καλά. Καλημέρα. Παρακαλώ στα οχτάρια, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Γιώργη.
0: Καλώς το ναι.
2: Λοιπόν, ρε Μόρτη, το πρώτο πράγμα που σκέφτομαι είναι να είσαι υγιής, να βγάλεις αυτή τη σεζόν, να σε ακούμε κάθε μέρα. Δεύτερον, οι αναμνήσεις ξαναγυρίζουν, μέχρι και χώρισα την άντελα. Και τρίτον, επειδή τα έχω κάψει τα καυσόψηλα και έχουν μείνει μόνο τα ρουκανίδια, σταμάτησα να ασχολούμαι με όλα τα κοινωνικά, με όλα τα πολιτικά και με όλα τα, ξέρεις, τα υπόλοιπα. Δεν με ενδιαφέρει τίποτα. Σ' άκουσα μονάχα που μου είπες ότι θα χαλάσει ο καιρός και δεν θα προλάβω να τα κάνω τα μπάνια μου 150.
0: Να σε ρωτήσω, σε τι φυσική κατάσταση βρίσκεσαι?
2: Την κατάσταση, το πρωί μπάνιο, το απόγευμα γυμναστήριο.
0: Ωραία, μισό λεπτό, αυτή τη στιγμή τι φοράς, πώς είσαι ντυμένος?
2: Μόνο το σλιπάκι φοράω.
0: Όπως είσαι εξυπόλυτος και με το σλιπάκι, πάμε τώρα, πάμε. Έλα, σε βλέπω. Δικό σου, πάρ' το.

0: Αϊτός ο Σωτήρης ο Λαγός έριξε τη ζεμπεκιά κατά ευχαριστήθηκε καταγεγραμμένο σε κάμερα. Εσείς βέβαια δεν τα πιστεύετε αυτά ότι είναι καταγεγραμμένα, αλλά τα πάντα παρακολουθούνται. Ελάτε εσείς στο 61, καλημέρα.
1: Μητσοτάκης, Μητσοτάκης.
0: Υπάρχει κράτος, φίλε.
1: Κράτος λέει, το είπε και ο Σερίδης. Bon viver. Και μόνο που βλέπω πινακίδα αεροδρόμιο στον Αλμυρό, τρέλα. Πιο Μονακό, πιο Βερολίνο, τώρα εντάξει, τέλος πάντων. Κοίτα, τι αρσενικό ρε. Τι αρενοπότητα, τι άντρας, σπαφάτος, ψηλός, φιλαριστό, μαλλί, όχι φαλάκρας, σαν τον πατέρα του ρε εσύ. Άρε μπαγασατέρι, τι δουλειά έκανες, το τακατάκα είχες στο μυαλό σου, τι δουλειά έκανες ρε μπαγασατέρι, ρε εσύ τι άντρας, εκεί που είπε ότι έχουν ασπίσει λέει τα μαλλιά μου. Πω πω, είδα όλη τη συνέντευξη Γιώργο το Σαββάτο το βράδυ, ήπια ουισκάκι, κοίτα. Τσιμπούσα τις φυλές μου, νόμιζα ότι ζούσα σε άλλο πλανήτη. 50% θα πάρεις που ακούτε. Που να σκάσετε, άρε μπαγάστα Σαμαρά. Κάνε το χρέος σου για δεύτερη φορά και τι στον κόσμο. Κοίτα, πως είπε, μόνο το Sky τον έπαιζε. Μόνο ο Λαμπούζος, η άλλη μούγκα. Λέω τη γυναίκα μου πάρει τα σβάρνα, ούτε η ΕΡΤ. Σου λέει άμα το βάλουν να πέσουν οι κεραίες, δεν υπάρχει σήμα. Να σου πω, μήπως ευχήθηκε τίποτα και για τον Ελκαμπή. Πολύ ποδάγρα έχει πέσει το ποδόσφαιρο εδώ, ρε, εσύ, το ελληνικό. Λες. Πως λέει, φέρτε μου πίσω τον Τέλεια, πάλι ο Τέλειας. Πω, πω, θα τον ακούει ο πατέρας και θα μου τζώνουν όλοι μαζί, οικογενειακός. Γιώργο, τέρμα το καλαμπούρι. Βάλε στο πικάπ ένα τραγούδι εκεί να παίζει, πες στον πιτσιρίκο που βάζει τα τραγούδια. Αυτό το αφιερώνω κάθε τέτοια εποχή, αλλά επειδή με κόβεις δεν προλαβαίνω να σε αφιερώσω. Που λέει, μην ξαναφύγεις μάγκα μου, αφάνατη μπέλου. Όχι και τα προβατίνες, πια τζελευρε κορόιδο, σούπα. Εάν δεν έχεις, εγώ δεν έχω, ούτε και εσύ πρέπει να έχεις. Εάν δεν είσαι 60 χρονών και η γυναίκα σου να είναι 30 χρόνια νεότερη, κοίτα, αυτό ήθελα να σου πω και με έκοψες, γιατί με έχεις παρεξηγήσει, κοίτα, να κάθεσαι στις κουναριές και να έχεις την νιώτη δίπλα, να μην την κάνεις τίποτα, ρε. 30 χρόνια, ρε, ένας ήταν ο Νάσης, ρε, ένας ήταν ο Παπαντρέου, ρε. Τέλος πάντων, συλληπιτήρια στους πιλότους. Θέλω να κάνουμε μια εκτεταμένη εκπομπή, Γιώργο. Αυτά τα event στην Αθήνα, τα καινούργια τα τελευταία χρόνια, τι σοϊ ανέκδοτα είναι αυτά τώρα, δεν κατάλαβα. Ένας ιδιώτης, εργολάβος, κάνει κάτι αντίστοιχο. Λοιπόν, έτσι ένα event, σαν μια συναυλία, αλλά αντί για βιολιά να ακούς ήχους από αεροπλάνα και να βλέπεις κουλτούμπες. Και παίρνει μέρος το προσωπικό που θα παίξει ρόλο και είναι κρίσιμο και λίγο. Και όλα αυτά τα υπερόπλα των εκατομμυρίων οι πλατφόρμες. Γιατί για να βλέπουν αυτοί που έχουν κληρώσει 20 ευρώ εισιτήριο στην Τανάγρα, σε πίστες μέσα, πολεμικές, απόρριτες. Τι να φτάρε. Και δεν προλάβα και τον κύριο Ντόκο. Θέλω οπωσδήποτε, αν μας ακούει, να αναφερθεί στο ελικόπτερο αυτό που καβάλισε το άλλο, αυτόν τον ηλίθιο τον άνθρωπο που πήγε και χτύπησε τον άλλον και το σκότωσε. Με τις φωτιές εννοώ, στο Πόρτο Γερμανό. Ένα αυτό. Να πω και κάτι άλλο τώρα. Γιατί εκεί πάει η κουβέντα, βγήκε και η κυρία από τη Σκιάφο. Ρε Γιώργο, με τον Ταρζάν. Στο διάλογο αιμονή έχουν όλοι αυτοί που μου πεις. Τέτοια που βάγρα. Ρε Γιώργο, εκεί στις κουκουναριές αλλά και στο Αχίλιο έχουν καταλάβει αυτός ο άνθρωπος τι κάνει. Έχει δώσει για 3 πλοία 501 εκατομμύριο ευρώ, εντάξει. Πληρώνει μισθοδοσίες, καύσιμα όλα αυτά πάνω από 100.000 το μήνα. Και λίγα είπα, λοιπόν. Τους πάει κόσμο και βγάζει και αυτός ένα καλό μεροκάμα του. Και δεν είναι και ο μόνος. Φεύγει από τη Γλύφα καραβάκι. Φεύγει από το Πεθή καραβάκι. Και πάνε στις κουκουναριές. Στη διασημότερη παραλία της Μεσογείου, της Ευρώπης, μία της καλύτερης στον κόσμο. Λοιπόν, από πάνω είναι από τα καλύτερα ξενοδοχεία. Άρε πουτάνα Χούντα τι είχες φτιάξει τότε. Λοιπόν, και αντί για να το έχουν όλο με πλάκες στρωμένο, πηλίου, σικής, ξέρω εγώ, να έχουν βρύσει με το κουμπάκι αυτή που πατάς, τρέχει μισό λεπτό και σταματάει το νερό. Να πλένουν τα ποβάρια τους, κοίτα. Να έχουν καγκελάκι να κατεβαίνει ο κόσμος, χιλιάδες μιλούνια, κατεβαίνουν και περνάνε μέσα από τις πέτρες τις μουχλιασμένες που έχουν πιάσει μούχλα και γλίτσα και έχουν και κάτι σίδερα εκεί οι ντόπιοι για να βάζουν τα σκοινιά και τόσα χρόνια δεν έχει γλιστρήσει. μια μπαμπόγρια, ένας πιτσιρικάς να πέσει στο σίδερο, κοίτα, και να πάει, όχι με το παλιό ασθενοφόρο αυτό το παλιό ΚΑΒ τώρα που γίνονται αρπαχτές του κόλου, λοιπόν, να προλάβει να πάει, να μείνει στον τόπο. Αναλόγως που θα σε πάρει, στον πνεύμονα, στο μυαλό, από θαύμα, ο Άγιος Νικολάκης, ο Φαλασσινός τους έχει σώσει. Επιτρέπετε ρε εσείς οι κουκουναριές να είναι σε τέτοια χάλια το λιμανάκι, επειδή είστε κάποιοι γκέτο και θέλετε την ησυχία σας? Γιατί θα κάνουμε τίποτα λαξοκολλιές? Τι είπαμε ρε εσύ? Μια βρύση με νερό ρε πάνω στο, στον τόκο, ένα καγκελάκι και να είναι ρε με τα, παλιο, ρε, με τα, παλιο, με τα παλιοχαλίκια αυτά τριμμένα και περνάνε μέσα από τις τέτοιο. Σου έστειλα βίντεο που ήμουν εκεί πέρα, γιατί εγώ δεν κρύβω τα λόγια μου. Ούτε θέλω να κακολογήσω κάποιον. Επιτρέπετε ρε εσύ Γιώργο αυτά να γίνονται? Για πες μου, εγώ σ' άκουγα τόσο καιρό που έλεγες τις κουκουναριές και έλεγα ρε τον παγάσα κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όχι, υπερβολικός είναι. Πήγα και τρελάθηκα, έφυγα να τα σπάσω όλα. Ο κόσμος βρίζει. Ρε εσείς με τα λεξίδωτα εκεί πέρα που κάνετε και με τα jet ski και με τα laser και με τις μπανάνες και με αυτά τα που κάνετε εκεί πέρα τα ωραία τα πράγματα και οι καφετέρες, αφού ο Ταρζάν σας φέρνει αυτούς, ο άλλος έρχεται για 5 ώρες γιατί έχει πάει στο Αχίλλειο για μία μέρα και θα ξοδέψει. Σου λέει μία μέρα ο τερπάξει ο κόλος μου. Θα φάει, θα πιει το καφεβάκι, θα κάνει τις μπανάνες του, θα κάνει τα jet ski. Γιατί δεν τον συμπεριφέρεστε όμορφα και ωραία? Γιατί τον επειδή δηλαδή έρχεται κάθε μέρα και διαφορετικός και ίσως αυτός ξαναρθεί μετά από 20 χρόνια ξανά. Και επειδή είναι τόσος πολύς ο πληθυσμός εδώ της Ευρώπης ή οι Σκανδιναβοί ή οι Άγγλοι ή οι Γερμανοί που βουλεύετε, γιατί τους φέρεστε έτσι σαν ζώα ρε? Ρε είστε τόσο μαλάκες. Ρε Γιώργο να σου πω κάτι, το λες, ποια πλατφόρμα ρε, έπρεπε χτιστό να είναι έξω. Για όνομα του Θεού ρε εσύ. Και να σου πω και κάτι άλλο, βάλε πύλα ρε. Φωτισμό εντάξει έβαλες, βάλε πύλα. Να μπαίνει ένας με ένα σκαφάκι, να μπορεί να πάρει νερό, να μπορεί να πάρει ρεύμα και τι έγινε. Και άσε και 5-10 για τους ντόπιους, ποιοι είναι εκεί πέρα. Για τους ψαράδες, για αυτούς που έχουν επενδύσει και κάνουν διάφορα event, για το αφαλάσσα ταξί που μπαινοβγαίνει ο Βιολέτας και παίρνει κόσμο. Κάτσε ρε, εδώ μιλάμε, και άσε μας το λαοτζικού. Έρχεται κόσμος ρε, πλούσιος πάνω. Στο σκιάφος Παλάζ ρε. Επιτρέπεται από κάτω να είναι έτσι? Τι κουκουναριές ρε παιδιά, για όνομα του Θεού. Δηλαδή, πού το υπερβολικό? Επειδή έρχεται ο Ταρζάν, τι πόλεμος είναι αυτός ρε εσύ? Πού τους πείραξε δηλαδή? Πάρτε κι εσείς ρε μαλάκες πλοίο και βγάλτε. Ο ήλιος έχει βγει για όλο τον κόσμο. Ούτε θείο τον έχω, ούτε έχω ταξιδέψει ποτέ, ούτε μου έχει κάνει δώρο εισιτήρια. Αλλά ελεύθερος επαγγελματίας είμαι. Και εγώ στην πιάτσα είμαι. Γιατί δεν κάνετε τόσο πόλεμο? Τέτοια αιμονή ρε εσείς. Δεν κατάλαβα ρε, λεφτά σας φέρνει ρε, χιλιάδες κόσμο. Δείτε, τρελάθηκα. Έχετε τις βάρκες βρε ηλίθιοι χωρίς μηχανές και μέσα έχετε τα μπετόνια με το καύσιμο. Και βάζετε και τα jet ski μέσα από τη γέφυρα σε περιοχή Natura. Πόσο βλάκες είστε ρε? Πού είναι το λιμενικό ρε? Τι είναι αυτά ρε Γιώργο? Τι καρακιός λέει και είναι αυτά που γίνονται στο νησί σου ρε? Τι κολοφάρα είναι αυτή ρε που είστε όλοι εκεί πέρα μέσα? Συγγνώμη τώρα για το που είστε. Ρε εσύ δεν θέλετε να βουλέψετε? Για ένα μήνα, δυο μήνες αρπαχτή ρε. Χάος ρε και από κυκλοφορία και από όλα. Τι πάτε να αντιγράψετε τη Μύκονο? Ρε καθώς γίναν τα ξενοδοχεία στη Πούντα, φύγαν τα μπαράκια ρε κάποτε. Τα μπαράκια και δεν λέτε τίποτα, σας γράφει κάθε μέρα η αστυνομία, αυτά δεν τα κοιτάτε. Δεν έπρεπε να είχατε και μια ζώνη που να έρθει ο άλλος να χτυπηθεί να ακούσει μουσική, καλοκαίρι είναι. Και το ξεσάλουμε επιτρέπετε, δεν θέλετε. Πώς έχετε έτσι πάει τη ζωή σας εκεί στο παλιό λιμάνι? Βρώμα παδιαμάντη σκατήλα, επιτρέπετε ρε και να βάζετε μουσαμάδες? Και το παίζετε high society δήμαρχη ρε. Αλλά ο κόσμος φταίρε Γιώργο. Αφού έχει χαμηθεί το σύμπαν τώρα. Ξέρουμε να διασκευάσουμε. Τουρλουμπούκι, μάζα. Μάζα. Και τι κόσμο ρε εσύ. Γεμάτα τα λεωφορεία φτώχεια. Με ένα ευρώ εισιτήριο, δύο ευρώ εισιτήρια, εντάξει. Μένουμε και μέσα με το βραχουλάκι στο ξενοδοχείο. Τρώμε, χέζουμε, πίνουμε. Βιολογικοί δεν υπάρχουνε. Λοιπόν, και τι πουλάτε, έρχονται τα γιόντε εκεί πέρα στα μάραφα. Εντάξει, όλα καλά. Άρε Γιώργο, κρίμα. Όπως είπε η κυρία για το νησί του Παπαδιαμάντη. Επιτρέπετε τέτοια πράγματα? Εσείς οι σκιαθήτες που ήσταν, να σου πω κάτι. Αδελφοποίηση πρέπει να κάνει σκιάφο. Με Άγιοι 40, με Τύρανα, με τον Νέντι Ράμα. Πώς το καταντήσετε έτσι στον Ισήρηση?
0: Καλημέρα.
1: Η πυροσβεστική εκεί που είναι, επιτρέπετε ρε Γιώργο
0: καλημέρα,
1: να υπάρχει πυροσβεστική?
0: Καλημέρα, μην μεταράεις άλλο, καλημέρα σου λέω. Γι' αυτό δεν πάω στο νησί. Για να μην βλέπω όλες αυτές τις κατόφαζες. Κατάλαβες? Να μην βλέπω τον δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο. Όλες αυτές τις κατόφατσες. Γι' αυτό δεν πάω. Το πιάσες? Σας τα λέω χρόνια, όπως ομολόγησες, δεν τα πίστευες. Χρειάστηκε ένα πας για να τα διαπιστώσεις. Να καταλάβεις ότι έχουμε Καραγκιόζη δήμαρχο. Θοδωράκης ο πες δήμαρχος.

0: Και να σου πω ποια είναι η αλήθεια, αγαπητέ φίλε, ποιο είναι το αντικειμενικό της όλης υπόθεσης. Μια δημοτική αρχή κάνει τις επιλογές της και είναι αυτή η δημοτική αρχή. Προσωπικά μεγαλύτερες ευθύνες ρίχνω στις αντιπολιτεύσεις. Έτσι και στη Σιάθο δεν υπάρχει αντιπολίτευση. Είναι για το γάιδαρο καβάλα. Ασχετοσύνη.
1: Εξτανώ.
0: Ασχετοσύνη.
1: Εξτασή. Εξτανώ.
0: Μόνο για το φαίνεστε. Το έχουν ρίξει όλοι στην αρθογραφία. Άσε να πάει στο διάλογο σου λέω. Πάμε γρήγορα γρήγορα. Δευτέρα Νοεμβρίου 81. Ώρα για φαΐ του μακρύ. Καλημέρα σεφ.
2: Καλημέρα Γιώργο σε σένα και σε όλο τον κόσμο.
0: Καλώς το.
2: Μελιτζάνες ημάμ για σήμερα.
0: Ημάμ.
2: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
2: Σκουμπρί Νάξος.
0: Νάξος. Ναι ναι.
2: Και φτεδάκια χωριάτικα με λαχανικά.
0: Με λαχανικά.
2: Κότσι χοιρινό 800 γραμμάρια.
0: Παιδιά είναι 800 γραμμαρίων, ναι.
2: Φακές.
0: Φακές.
2: Και κοτόπουλο με κρυθαράκι.
0: Με κρυθαράκι. Μια επανάληψη για να το εμπεδώσουν.
2: Μελιτζάνες ημάμ.
0: Ημάμ.
2: Παστίτσιο.
0: Παστίτσιο.
2: Σκουμπρί Νάξος.
0: Νάξος, σκουμπρί.
2: Και φτεδάκια χωριάτικα.
0: Χωριάτικα με λαχανικά.
2: Φακές.
0: Φακές, τελιές.
2: Κότσι χοιρινό 800 γραμμάρια.
0: Ναι.
2: Και κοτόπουλο με κρυθαράκι.
0: Με κρυθαράκι. Σεφ, να είστε καλά. Καλή δύναμη, εύχομαι.
2: Ευχαριστώ, Γιώργο. Να είστε καλά και εσύ. Καλημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.

Ευχαριστώ όλους τους χορηγούς, θα τους πω αύριο αναλυτικά. Πρέπει να τρέξω με χίλια. Πρώτο Θεός, αύριο σε 9 θα είμαστε εδώ, για και χαρά. Έκσταση, έκστανό.

0: ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.
1: Το μυαλό σας είναι γεμάτο εικόνες. Η ψυχή σας πλημμυρισμένη με συναισθήματα. Η ζωή σας άλλαξε οριστικά από τη στιγμή που ανακαλύψατε το Magnesia Travel. Το γραφείο που με την εγγύηση του υπεραστικού κτέλ νομού Μαγνησίας σας ταξιδεύει στα πιο ιδηλιακά μέρη. Κωνσταντινούπολη, Βελιγράδι, Σόφια, Δαλματικές Ακτές, Φιλιππούπολη, Οχρίδα, Μπάνσκο. Magnesia Travel. Μια αφετηρία, δεκάδες προορισμοί. Magnesia Travel. Αυτό που στο μυαλό σας σημαίνει ταξίδι.
0: Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση. Marconi Radio 96,1. 96,1. Και ό,τι ακούς είναι είδηση.

έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

κάνεις με ένα κλικ. Μπαίνει στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.

Κάνεις με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Τεχνικούς ασφαλείας. Πάπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλη 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Πάπα Οικονόμου ΑΕ Μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων. Στον δρόμο όλα είναι πιθανά. Όταν ένα κομμάτι της πορείας χαλάσει, συνεχίζεις πιο δυναμικά. Πώς? Όταν η στιγμή το απαιτεί, εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπία, φίλτρα, μπουζί, λάδια, προφυλακτήρες, φανάρια, μηχανισμοί παραθύρων. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Εμπορία χημικών προσθέτων για μεγαλύτερη απόδοση καυσίμου και λιπαντικού. Στρατηγού Καλλιέργη 9, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-66390. Ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας και συνεχίζεις δυναμικά.
1: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα, στο χώρο σας, υγιεινή προστασία, στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλλιβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιώς στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-60063. Γιατί Καλλιβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλλιβάς. Ο ειδικός.
2: Ακριβή βενζίνη, ακριβό πάρκινγκ, κυκλοφοριακό, μποτιλιάρισμα, καθυστερήσεις, ταλαιπωρία, χάσιμο χρόνο. Προτίμησε για τις μετακινήσεις σου στην πόλη τις αστικές συγκοινωνίες. Οι μετακινήσεις σου πλέον γίνονται γρήγορα, οικονομικά, άνετα και με ασφάλεια. Αστικό κτέλ Βόλου, με σεβασμό και αξιοπιστία στο επιβατικό κοινό.
3: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν.

0: καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 190.
1: Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
2: Η καθαριότητα είναι μισή αρχονιά.
3: Ναι, μάνα.
2: Η καλή νοικοκυρά είναι δούλα και κυρά.
3: Ναι, μάνα.
2: Πρέπει να βρεις κάποια να σου καθαρίζει τα άπλυτα και τα χαλιά.
3: Δεν τη βγάζω καθαρή με σένα, μάνα.
2: Άσε, έχω βρει τη λύση.
3: Καλή.
2: Αστέρι.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια, στεγνοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
5: Καθαρισμός χαλιών άμεσα, υπεύθυνα και εγγυημένα.
4: Αναλαμβάνουμε κάθε είδους χαλί και το ανανεώνουμε με υπερσύγχρονα μηχανήματα κορυφαίας τεχνολογίας.
5: Σας το παραδίδουμε σαν καινούριο στις χαμηλότερες τιμές της αγοράς.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια πλυντήρια Το Αστέρι.
5: Δωρεάν παραλαβή, παράδοση και φύλαξη.
4: Έκπτωση σε όλες τις κοινωνικά ευπαθείς ομάδες.
5: Υπηρεσίες από μια τοπική οικογενειακή επιχείρηση για όλη τη Μαγνησία.
4: Βόλος, Ιωλκού 80 με τηλέφωνο 24210-58582 και Αλμυρός με τηλέφωνο 24220-20000.
5: Τα πιτοκαθαριστήρια Το Αστέρι.
3: Αστέρι στην ποιότητα, αστέρι στις τιμές.
6: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
7: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεω...
8: 24-21-3-10-100. The Site. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
11: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
12: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
11: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
12: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
11: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
12: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
13: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
14: Σπανάκι.
13: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
14: Σαμπουάν.
13: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ω.
14: Υγροπιάτων.
13: Κέρδισες.
15: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
16: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
17: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
16: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
18: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί.

Μέσα το πόλιο, τα φιλαράκια. Για σας, ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο.

Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: έχει όρια.
1: Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

0: Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπλία. Εσύ επιλέγεις ανταλλακτικά Μάνος Χαλίφας. Καινούρια, η κορυφαία μεταχειρισμένα ανταλλακτικά αυτοκινήτου. Από το σέρβις μέχρι τη φανοπλία.
1: Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
2: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
3: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
2: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
3: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
2: Μα, και ποιος τα από αυτά?
3: Η δίπλα.
0: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
4: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
0: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
4: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-527.
0: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
4: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
5: Marconi Radio. Marconi Radio. Και όλα αρχίζουν από τους 96,1.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ειδικός.
2: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960, στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
3: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο! Ανάψτε το καλοριφέρ!
4: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ!
3: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα!
4: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά! Δεν πληρώνω!
3: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα!
5: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Κάπα Καρτάλι 238. Τηλέφωνο 24210-78800. Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
6: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Κάπα Καρτάλι 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης, σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
7: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
8: Σπανάκι.
7: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
8: Σαμπουάν.
7: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
8: Υγροπιάτων.
7: Κέρδισες.
9: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
10: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
11: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
10: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
12: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
13: Από εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
12: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
13: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
12: Μα...
14: και ως πετροσωλήνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί με ζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια.

0: συνέχεια. Για τους φίλους, το καλύτερο.
1: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
2: Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Ιολκός Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει stand πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως ντύσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign. Κάθε δουλειά μας. Η καλύτερη διαφήμιση μας.
3: Ο νόμος Μαγνησίας. Ακούει ενημέρωση.
4: Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ο Μαρκόνι το ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Μαρκόνι Radio 96,1. Ακούστε μας.
2: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει αλλού η Δήμητρα.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από α και να τελειώνει σε ωμέγα.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι αωμέγα.
6: Αωμέγα Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. Αωμέγα.
6: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας.
1: Η δική μας.
0: Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

Ακούσου ήχους. Ακούσου ήχους. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Marconi Radio. Marconi Radio 96,1. Με το κύρος που πρέπει στο ραδιόφωνο. Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Με σιτικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 2421-028-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
2: Κύριε διαχειριστά, κάνει κρύο. Ανάψτε το καλοριφέρ.
3: Μα κάνει ζέστη, γιατί ανάβετε το καλοριφέρ?
2: Το ασανσέρ κόλλησε στον τρίτο. Φτιάξτε το τώρα.
3: Τα κοινόχρηστα είναι πολλά. Δεν πληρώνω.
2: Πού να βρω μια εταιρεία να αναλάβει υπεύθυνα και άμεσα τα πάντα?
4: Παπαϊκονόμου ΑΕ, μηχανογραφική. Από το 1978. Η άμεση και υπεύθυνη λύση για τη διαχείριση κτηρίων, έκδοση κοινοχρήστων, συνεργεία καθαριότητας, υδραυλικού, ηλεκτρολόγους, αποχετεύσεις, φυσικό αέριο, συντήρηση καυστήρων και τεχνικούς ασφαλείας. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, Κάπα Καρτάλη 238, τηλέφωνο 24210 78 800. Παπαϊκονόμου ΑΕ Μηχανογραφική, 38 χρόνια παρουσίας στη διαχείριση κτηρίων.
5: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores, μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου, εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210 61 800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
6: Στις καλλιέργειές σας, αποδοτικότητα στο χώρο σας, υγιεινή προστασία στις επιλογές σας, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, εγγυημένες λύσεις σε γεωργικά φάρμακα, λιπάσματα και μεγάλη ποικιλία σε σπόρους και φυτά. Καλυβάς και για απεντομώσεις, μειοκτονίες και απολυμάνσεις σε κάθε χώρο. Υπεύθυνα, πιστοποιημένα και με απόλυτη ασφαλεία για εσάς και το περιβάλλον. Άμεση εξυπηρέτηση, οικονομικές τιμές, φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, Λαρίσης 160, 50 μέτρα μετά από την Τράπεζα Πειραιός στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210 60 063. Γιατί Καλυβάς σημαίνει καλύτερη καλλιέργεια, καλύτερη ζωή. Φυτοτεχνική απεντομωτική Καλυβάς, ο ειδικός.
7: Κάλτσες Σάκης. Καλσόν Σάκης. Μεγάλη ποικιλία σε χρώματα, σχέδια και ποιότητες. Κάλτσες καλσόν Σάκης. Τι, μόνο κάλτσες και καλσόν? Όχι βέβαια. Στο κατάστημά μας σας περιμένει μια τεράστια συλλογή σε εσώρουχα, πιζάμες και ισοθερμικά για όλη την οικογένεια. Σουτιέν για όλα τα μεγέθη. Τώρα κολάν και μπουστάκια για άθληση και όχι μόνο. Σάκης. Ποιότητα και τιμές που όλα αυτά τα χρόνια μας κάνουν πρώτους στην προτίμησή σας. Χαρά μας η εξυπηρέτησή σας. Μην ψάχνετε αλλού. Σάκης. Θα μας βρείτε στην Ερμού 192 έναντι Αγίου Νικολάου στο Βόλο. Πώληση χοντρική λιανική. Τηλέφωνο 24210 32 535. Σάκης. Επιλογή κορυφής.
8: Και για αυτή τη σεζόν, ετοιμαστήκαμε να είμαστε οι πρώτοι στην επιλογή σας. Καλσόν Σάκης. Τα διακρίνει κομψότητα. Αγκαλιάζουν το πόδι όλη μέρα. Λεπτά, χοντρά, με λαστέξ. Η μεγαλύτερη ποικιλία σε ποιότητες και χρώματα. Κάλτσες Σάκης. Χρώματα, σχέδια, ποιότητα. Μια μεγάλη συλλογή για άνδρες, γυναίκες και παιδιά. Και για τις προσωπικές σας στιγμές. Εσώρουχα Σάκης. Γυναικεία, ανδρικά, παιδικά. Πιτζάμες και νυχτικά για όλους. Μοναδικές τιμές, γιατί το αξίζετε. Συνεχώς νέες παραλαβές. Πώληση χοντρική λιανική. Χατζηβασίλειο. Ερμού 192. Τηλέφωνο 32 535. Βόλος.
9: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
10: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
9: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάξω.
10: Το Νίκο Νάνο. Να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
9: Μα, και ποιος τα από αυτά?
10: Η δίπλα.
6: Νάνος Νίκος. Σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
5: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
6: Νάνος Νίκος. Επίσημος συνεργάτης της Lifa Air. Κύπρου 11α, Βόλος.
5: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
6: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
5: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
11: Για ωραίες στιγμές, όμορφες παρέες, για νέους και παλιούς, φίλους και φίλες, Ανέμελο. Το αγαπημένο μας κρασάκι. Το βρίσκεται σε κάβες, μίνι μάρκετ, περίπτερα, σε συσκευασίες PET του μισού λίτρου και σε ασκούς 3 και 10 λίτρων για τους χώρους εστίασης. Ανέμελο. Απολαύστε το σε λευκό ημίξηρο, ροζέ ημίγλυκο και ημίξηρο, ερυθρό ημίγλυκο και ημίξηρο. Στις πιο ελκυστικές τιμές. Ανέμελο. Έλα στην παρέα μας. Από τον συνεταιρισμό έχει άλλου η Δήμητρα.
12: Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης για γιοταχή και επαγγελματικά με αξιοπιστία, επαγγελματισμό και εμπειρία διδασκαλίας που απαιτείται. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Εκμάθηση οδήγησης, μελέτες οχημάτων και παντός τύπου διεκπεραιώσεις αυτοκινήτων. Στη Δημάρχου Γεωργιάδου 130 στο Βόλο. Τηλέφωνο 24210-72600 και 6976-444-565. Σχολείο Οδηγών Μόρας Αθανάσιος. Σας βάζει στο σωστό δρόμο.
13: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο. Θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια. Θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι. Τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς. Ουζερί Μεζεδοπολείο. Τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερί Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου με Τάκη Κονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους, το καλύτερο.
6: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα, όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

σας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει. Η δική μας. Η δική μας. Είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

0: και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
1: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
0: Μην καθυστερείς.
1: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
0: 6980-21-21-21.
1: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
0: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
1: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
0: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
1: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
0: Με την εγγύηση της Vodafone.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1. Ακούστε μας.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps?
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες?
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Καθένας ορίζει την κορυφή εκεί που νομίζει.
2: Η δική μας
1: είσαι εσύ. Marconi Radio 96,1.
3: Από τη στιγμή που ανακαλύπτεις το στυλ σου, θέλεις να εκφράζεσαι μέσα από αυτό. Το ίδιο και ο χώρος σου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Από το 1960 στον κόσμο της ένδυσης κάθε οικιακού ή επαγγελματικού χώρου. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Κουρτίνες, κουρτινόξυλα, λευκά είδη, αντιλιακά stores. Μοκέτες, στρώματα, ταπετσαρίες τείχου. Εξοπλισμός εστιατορίων και ξενοδοχείων. Πολυμέρη 6Β, Βόλος. Τηλέφωνο 24210-61800. Τσιμπερίδης Αχιλλέας. Η προσωπικότητα του χώρου σου.
1: Μερικοί το προτιμούν με θέα στη θάλασσα. Άλλοι το χρειάζονται στο κέντρο. Κάποιοι το θέλουν σε υψόμετρο. Όποιες κι αν είναι οι ανάγκες σας, όποια κι αν είναι τα όνειρά σας, για την τέλεια κατοικία εμπιστευτείτε το όνομα Διβάνης. Κωνσταντίνος Διβάνης, με σιτικό γραφείο, έχει προτάσεις που σέβονται τις ανάγκες σας. Μεσητικό γραφείο Κωνσταντίνου Διβάνη, Καπακαρτάλη 97, τηλέφωνα 24210-28-995 και 694-523-583. Διβάνης σας φέρνει πιο κοντά στα όνειρά σας.
4: Ορίστε, η δίπλα είναι γεμάτη και εμείς ένα τραπέζι με το ζόρι.
5: Αφού εδώ μέσα δεν είναι τσιπουράδικο, φούρνος είναι.
4: Και τι θες να κάνω, η αεραγωγή του κλιματισμού και του εξαερισμού είναι γεμάτη και κανένας δεν αναλαμβάνει. Και εγώ δεν ξέρω ποιο να φωνάσω.
5: Το Νίκο Νάνο, να καθαρίσει αεραγωγούς και μονάδες με σύστημα Lifa Air.
4: Μπα, και ποιος τα από αυτά?
5: Η δίπλα.
1: Νάνος Νίκος, σε συνεργασία με την εταιρεία Lifa Air μπορούμε να αλλάξουμε τον αέρα στο χώρο σας.
3: Αναλαμβάνουμε άμεσα και υπεύθυνα τον αποτελεσματικό καθαρισμό των αεραγωγών σε καταστήματα, καφετέριες, μπαρ, εστιατόρια, ξενοδοχεία και άλλους δημόσιους κλειστούς χώρους.
1: Νάνος Νίκος, επίσημος συνεργάτης της Lifa Air, Κύπρου 11α, Βόλος.
3: Τηλέφωνα 24210-72925 και 6947-077-525.
1: Γιατί ο αέρας στο χώρο σας είναι σημαντικός για την υγεία τη δική σας, των συνεργατών σας και των πελατών σας.
3: Νάνος Νίκος, γίγαντας στον κλιματισμό.
1: Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα, κάθε μέρα. Όλη μέρα, όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα.
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

ανακάλυψε. Εμείς το κάναμε καλύτερο. Marconi Radio 96,1.

0: Θέλεις ίντερνετ στο χώρο σου με ταχύτητα μέχρι και 1000 Mbps.
1: Θέλεις πακέτο κινητής με απεριόριστες δυνατότητες.
0: Τώρα τα βρίσκεις όλα στη Vodafone με αχτύπητες προσφορές. Κάλεσε άμεσα
1: 6980-21-21-21.
0: Απίστευτα γρήγορο ίντερνετ και απεριόριστες κλήσεις από το σταθερό σου προς όλους και όλα.
1: Απεριόριστα κλήσεις, μηνύματα και δεδομένα στο κινητό σου στην καλύτερη τιμή της αγοράς.
0: Η οπτική Ίνα φτάνει τώρα μέχρι το χώρο σου σε εκπληκτική τιμή.
1: Μην καθυστερείς.
0: Κάλεσε και ενημερώσου για τη διαθεσιμότητα στη δική σου περιοχή.
1: 6980-21-21-21.
0: Διάλεξε την ταχύτητα που επιθυμείς για τον χώρο σου, επέλεξε το πακέτο κινητής που σου ταιριάζει και κέρδισε επιπλέον μοναδικά προνόμια και δώρα.
1: Συνδύασε το σταθερό με το κινητό σου και κέρδισε ακόμη περισσότερα.
0: Χρειάζεσαι βοήθεια για να επιλέξεις σωστά?
1: Κάλεσε το Σύμβουλο Πωλήσεων της Vodafone.
0: 6980-21-21-21. Νιώσε τη διαφορά από την πρώτη σύνδεση.
1: Με την εγγύηση της Vodafone.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ο δικός σου ήχος. Στη δική σου συχνότητα. Marconi Radio 96,1. Συντονίσου. Για γνήσια ανταλλακτικά, μια γνήσια υπογραφή. Toris Hadji EPE. Ανταλλακτικά παντός τύπου αυτοκινήτου. Η πιο οικονομική, εγγυημένη, αξιόπιστη λύση για ιδιώτες και επαγγελματίες. Εισαγωγές ανταλλακτικών ευρωπαϊκών και ιαπωνικών αυτοκινήτων. Τα πάντα, πάντα στις χαμηλότερες τιμές. Πώληση χονδρική λιανική. Toris Hadji EPE. Καψάλι 9, Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24210-63421. Toris Hadji EPE. Υπογραφή γνησιότητας. Η πρώτη υπαίθρια διαφήμιση που είδες στην περιοχή. Η επιγραφή που ρώτησες ποιος την έφτιαξε. Η φωτοταπετσαρία στο σαλόνι που τράβηξε την προσοχή σου. Η δουλειά μας μιλάει για εμάς. The Sign, η συνέχεια της Yolkos Group ΑΕ. Το μοναδικό εργοστάσιο κατασκευής επιγραφών στο Βόλο. Κοντά σας με επιγραφές, ψηφιακές εκτυπώσεις, διαφημιστικές κατασκευές. Η μοναδική εταιρεία στην κεντρική Ελλάδα που τυπώνει απευθείας πάνω σε τζάμι, πλακάκι και ξύλο και ό,τι υλικό θέλετε. Η μόνη που κατασκευάζει στάντ πρόθεσης προϊόντων από διάφορα υλικά και που υπογράφει την ξεχωριστή προβολή της επιχείρησής σας. The Sign, και με εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως δίσιμο φορτηγών και αυτοκινήτων με 5 χρόνια γραπτή εγγύηση, ανάγλυφη χάραξη σε ξύλο και αφρολέξ, κατασκευή μεταλλικών και πλαστικών γραμμάτων. Νικολαίδη 24α στη Νεάπολη Βόλου. Τηλέφωνο 24213 1010. The Sign, κάθε δουλειά μας, η καλύτερη διαφήμιση μας.
2: Για τους φίλους θα μαγειρεύατε το καλύτερο, θα προσφέρατε το πιο εκλεκτό. Για τους φίλους θα ετοιμάζατε special μεζεδάκια, θα βρίσκατε το πιο φρέσκο ψάρι, τα πιο σπάνια θαλασσινά. Έτσι κι εμείς, Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια. Για σας ψάχνουμε το φρεσκότερο ψάρι, θαλασσινούς μεζέδες μοναδικούς και όστρακα που δεν θα τα βρείτε αλλού, όπως πετροσολίνες, γυαλιστερές και στρίδια. Τώρα, κάθε Σαββατοκύριακο ψάχνουμε για σας φρέσκο ψάρι εποχής, συναγρίδες, σαργός και φαγκρί. Ουζερή Μεζεδοπολείο, τα φιλαράκια, κάθε μέρα, όλη μέρα και Κυριακές μεσημέρι. Αντωνοπούλου μετά Κικονομάκη, στον ήσυχο πεζόδρομο. Τηλέφωνο 22 026. Τα φιλαράκια, για τους φίλους το καλύτερο.
3: Λοιπόν, πες ένα λαχανικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σπανάκι.
3: Σωστά. Ένα προϊόν καθημερινής περιποίησης που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Σαμπουάν.
3: Σωστά. Τώρα, ένα απορρυπαντικό που να αρχίζει από Α και να τελειώνει σε Ω.
4: Υγροπιάτων.
3: Κέρδισες.
5: Ό,τι χρειάζεστε εσείς και το σπίτι είναι ΑΟ.
3: ΑΟ Express Market. Η καλύτερη λύση για τις καθημερινές αλλά και τις μεγάλες σας αγορές.
5: Όλα τα είδη επώνυμα και τοπικά στις χαμηλότερες τιμές. ΑΟ.
3: Θα μας βρείτε στην παραλιακή οδό Αλικών και για διανομή κατοίκων τηλέφωνο 24210-89-148.
1: Ο νόμος Μαγνησίας ακούει ενημέρωση. Ακούει μουσική. Ακούει Marconi Radio 96,1.

0: Η ώρα είναι μία. Η επικοινωνία δεν έχει όρια. Όπου κι αν είσαι, ό,τι κι αν κάνεις, με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.
1: Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.

θέλεις. Με ένα κλικ μπαίνεις στο δρόμο μας. www.marconiradio.gr. Γιατί η επικοινωνία είναι ένα απλό κλικ. www.marconiradio.gr.

Μουσική και ενημέρωση κάθε μέρα. Κάθε μέρα. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Marconi Radio 96,1. Εδώ. Τα έχεις όλα.

0: Η ώρα είναι 3.
1: Διακόπτουμε τη ροή της μουσικής μας για να σας μεταδώσουμε ακόμη περισσότερη. Marconi Radio 96,1. Marconi Radio 96,1. Ή αλλιώς. Ραδιόφωνο.